0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμο.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγγένεια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμμο.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό αστέρι. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμο.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. She's crazy like a fool.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγγένεια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Θα κάνεις εκπομπή?
7: Ό,τι θέλω θα κάνω.
6: Κάνεις ανακαταμητάδωση ρυθμών απαγορέψεως?
7: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Καλημέρα, Δημητράκη, τι μου κάνει. Σήμερα Παρασκευή, έτσι. Λίγο ζέστη έχει, αλλά δεν πειράζει, θα τη φτιάξουμε κι αυτή. Λοιπόν, τι μου κάνετε εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά, στους 90,4. Είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Φαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο father στην ρύθμιση του ήχου. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Σήμερα, Δημητράκη, δεν θέλω να σου πω να σε απογοητεύσω, αλλά είναι 28 Αυγούστου. Εντάξει, έχει καλοκαίρι ακόμα πολύ και κάψονες έχει και φεγγαράδα. Νομίζω ότι σήμερα έχει πανσέλινο. Ναι, θα πας στην Ακρόπολη μαζί με όλους τους άλλους. Εκεί θα φουντώσετε όλοι εσύ. Ναι. Λοιπόν, πάντως, τέλος πάντων, σήμερα είναι ωραία μέρα για ρομαντζάδα. Συμφωνείς, Δημητράκη? Βγες εκεί, μπαλκόνι, δεν έχεις. Η ταράτσα, λίγο να δεις. Ισόγειο είσαι. Δεν είναι η ταράτσα, η πολυκατοικία. Να πας. Θα μου πεις μεταπλωμένα. Βέβαια, βέβαια. Ξέρεις τι σκηνές έχουν γυριστεί στο κινηματογράφο σε ταράτσες με απλωμένα, ειδικά σε ελληνικές ταινίες και κυρίως ιταλικές. Έχεις δει? Ναι. Λοιπόν, και επειδή είναι έτσι η κατάσταση, να σε πω για ότι μπορείτε να, πέρα από το ότι μπορείτε να επικοινωνείτε με το 6951904 που είναι Viber και το στέλνετε τα μηνυματάκια σας, το ξαναλέω, 6951904904, να σου πω, Δημητράκη, ότι ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα 5. Κατακόκκινο δηλαδή, ο μεγαλύτερος, ναι. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς, 4 σε μερικές περιοχές, για σήμερα σε αρκετές περιοχές θα είναι και 5. Λοιπόν, για να σου πω που έχεις. 5 είναι στην Κρήτη, Δημητράκη. Ναι. Είναι εκτός από τον ομό Χανίων, έχουμε Κρήτη, Ρόδο και ότι εκεί τα κοντινά νησιά. Λοιπόν, έχουμε υψηλό κίνδυνο στην περιφέρεια Ιωνίου, Ιωνίων νήσων, έτσι, περιφέρεια Ηπείρου, Θεσπρωτεία και Πρέβεζα, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, περιλαμβάνει Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Και Ικαρία είναι κάπου στη μέση, ναι. Εκεί στο Καβοντό, ναι. Μπορεί να είναι η περιφέρεια αυτή. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που έχουμε... Εκεί Κάλυμνος είναι Δωδεκάνησα, να ξέρεις. Ναι, και Κο. Μάλιστα. Και περιφέρεια Κρήτης, χαμός. Σου είπα, εκτός από τα Χανιά, το οποίο είναι πορτοκαλί και αυτό, μην νομίζεις. Δηλαδή είναι νούμερο 4 το πορτοκαλί. Έχουμε όλη την υπόλοιπη Κρήτη και Ρόδο και αυτά έχουμε κόκκινο. Δηλαδή 5. Ναι, έτσι όπως τα έχουμε κάνει, σε λίγο δεν θα έχουμε φόβο, θα τα έχουμε κάψει όλα. Καταλάβες, δεν θα ξαφείς τίποτα. Δεν έχεις κάνει Σαχάρα όλη τη γη. Λοιπόν, τι άλλο κάνεις, Δημητράκη? Έλα για να δω, έχουμε τίποτα στην Ελλάδα? Ήσυχα τα βλέπω τα πράγματα. Τι?
1: Κάτι είδα.
0: Ναι, τι είδες?
1: Άσχημο είναι.
0: Άσχημο, τι θα είναι για τη 18χρονη?
1: Ναι.
0: Που έπεσε στους καταράκτες δερματά, ναι, το είδα και αυτό. Είπα να μην αρχίσουμε έτσι, αλλά... Λοιπόν, είπα να αρχίσουμε με καύσωνα με 39. Μια χαρά, νομίζω ότι θα σε πάει μια χαρά. Έχουμε, θα τα πούμε όλα αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε να τραγουδήσουμε, Δημητράκη, έτσι να ξεκαψωνωθούμε, για να ξεκαψώσουμε, έτσι δεν είναι το σωστό? Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Πλησιάζει και η ΔΕΘ, όχι η ΜΕΘ, η ΔΕΘ. Να προσέχετε τα κουνούπια. Είναι στην Αττική, έχει πολλές περιοχές που έχουν έρθει αυτά τα κουνούπια της... του Νείλου, του Δυτικού Νείλου, όχι ότι να είναι, έτσι. Και είδες τι έγινε, που Ολλανδία ήτανε, που ήρθανε τα κουνουπάκια με το αεροπλάνο, πήρανε αεροπλάνο και ήρθανε, ναι, που μετέφεραν ελαιονοσία. Κάπου από εκεί ήτανε, η Ολλανδία ή η Σκανδιναβία προς τα πάνω, εκεί. Μπήκαν στο αεροπλάνο τα κουνούπια, ήρθανε. Ναι. Ρε τι θα μας κάνουν τα κουνούπια. Οι πληγές του Φαραώ, φίλε. Ναι, έλα, πάμε.
2: Ανάθε μας, πως τον κρατάς έτσι αυτόν, μωρέ βάρβαρε, βάρβαρε. Ξέρεις, μωρέ, ποιος είναι αυτός?
3: Ο Μέγας Ναπολέον.
2: Το κακό στο καιρό. Αυτός βρα είναι ο Μπετόβεν.
3: Αμπά, και τι έκανε αυτός ο Μπετόβεν?
2: Βρήκε τα πετά.

0: Δεν είμαστε καλά. Δουλειά είναι αυτή. Βλέπω και τη δική σου την προκοπή. Μόλις σου στήσω κανένα χιλιάρικο, κολώνεις. Δεν αλλάζεις επάγγελμα, λέω εγώ.
1: Εσύ δεν αλλάζεις πατέρα, λέω εγώ.
0: Πες το ψέματα. Εγώ δεν είμαι για σένα. Εγώ είμαι παιδί πολυτελείας. Μετά έπρεπε να με γεννήσει κανένα νιάρχο, κανένα σονάτης. Αλλά βλέπεις, επέμενες να με γεννήσει εσύ. Αφού βλέπεις ότι το παιδί βγαίνει άλλη τάξη. Άσε ρε, κύριε, να το γεννήσει κανένα άλλο που είναι εκεί οικονομημένος. Εσύ τίποτα. Όχι, θα το γεννήσω εγώ. Επλήρωνε τώρα.

0: Άντε ρε ουρανιά, και τώρα που θα αφήσω τη δουλειά στο μηνά, θα πάμε οι δυο μας ένα ταξιδάκι στην Ιταλία.
1: Τι να κάνουμε?
0: Να δούμε τις αρχαιότητες.
1: Αρχαιότητες?
0: Αρχαιότητες, μάλιστα. Οι Ιταλοί θα μας δείχνουν τα αρχαία και εγώ θα τους δείχνω εσένα.
2: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα, έλα. Εντάξει, κακό είναι, λίγο το είπαμε, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, εντάξει. Παπαγιαννόπουλος, αυτές, όχι αυτές, παντού, τεράστιος ηθοποιός. Λοιπόν, για να δούμε τα Καφσονάκο τώρα, να δούμε τι καλό θα μας κάνει, διότι, καλό, δεν το λες, διότι παραμένουν οι θερμοκρασίες υψηλές, Δημητράκη, δεν είναι ότι να είναι. Βέβαια, βέβαια, διότι είμαστε στα ύψη και στα βουνά. Με τη θερμοκρασία, αλλά τι να κάνουμε, καλύτερα να κάνουμε λίγο υπομονή, θα δούμε τι έχουμε, κάτσε. Λοιπόν, λέει εδώ, καύσωνας με 39, καταιγίδες στα βορειοανατολικά και 8 μποφόρ. Ναι, για να μην σε τρομάξω θα σου πω τον καιρό στην Αττική, δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι μέχρι 38 βαθμούς Κελσίου, 37 με 38, δεν είναι λίγο. Έτσι, είναι αρκετή η ζεστούλα και έτσι μαζί, γιατί ευτυχώς δεν έχει νοτιάδες, γιατί θα ήταν δυσκολότερη η κατάσταση. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-ανατολικοί, 3 με 5 μποφόρ από τις βραδινές ώρες, τα 5. Λοιπόν, με ενίσχυση λέει, όχι, με ενίσχυση τις βραδινές ώρες. Να ξέρεις τι γίνεται, αλλά εντάξει, όπου εκεί 38 για παντού θα έχει. Α, μόνο που τώρα, ναι, μέχρι 35 στη πατρίδα σου, Δημητράκη, στην Κρήτη. Εκεί μακάρι να το γυρίσει, να ρίξει και καμιά βροχή, δύσκολο είναι. Αλλά εκεί υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα, όπως είπαμε, για φωτιές. Τι άλλο έχουμε. Εντάξει, είπες την πιο δυσάρεστη είδηση στη Βέρεια εκεί με την 18χρονη κοπέλα η οποία έπεσε από τους καταράκτες, δυστυχώς. Λοιπόν, τι άλλο έχω, Δημητράκη? Λοιπόν, φεύγω από εδώ και να σε πάω. Α, εντάξει, έλα, είπαμε. Ανοιχτά τα μουσεία έτσι σήμερα. Πανσέλινος. Ναι. Λέει, από την Ακρόπολη. Έτσι, στις συνεφίλ προβολές μέχρι τα ξημερώματα θα έχει, έτσι το ξέρεις. Λοιπόν, από την έκθεση «Η πύλος του Νέστορα» στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο μέχρι το συνεφίλ μαραθώνιων μέχρι στις ταινίες του Stanley Kubrick. Έλα ρε εσύ, τι λες τώρα. Λοιπόν, έτσι, αυτός είναι ο τίτλος, λέει, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, 126 αρχαιολογικούς χώρους θα είναι ανοιχτοί, δηλαδή ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία, ολόκληρη χώρα, λέει, ανοίγουν δωρεάν στο κοινό. 61 χώροι φιλοξενούν οργανωμένες εκδηλώσεις και ακόμα 65 παραμένουν ανοιχτοί με ελεύθερη είσοδο. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, έλα, πήγαινε, κάνε τη βολτίτσα σου, Δημητράκη. Εντάξει, οι τουρίστες θα τρελαθούν εδώ, να ξέρεις. Λοιπόν, ειδικά είναι εκεί στο χώρο της Ακρόπολης, στο Θησίο, στο Μοναστηράκι, εκεί. Από την άλλη πλευρά της Ακρόπολης, που είναι το Θησίο που ανεβαίνει στην Ανηφόρα εκεί, μια χαρά είναι. Στο Ηρώδιο. Τι? Ναι, πού το θυμήθηκε, Do you like Mademoiselle de Greece? Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, στον Πειραιά η εφορία αρχαιολογικών αρχαιοτήτων Πειραιά και νήσων και ο σύλλογος φίλοι αρχαιολογικού μουσείου και αρχαιολογικών χώρων μνημείων Πειραιά οργανώνουν 9 η ώρα φεγγαρόφωτες μελωδίες στο αρχαιολογικό μουσείο Πειραιά, δίπλα από το θέατρο, αρχαίο θέατρο της Ζέας. Mm-hmm. Ξέρεις που είναι αυτό, έτσι? Mm-hmm. Πού είναι, Δημητράκη? Εκεί που πάρκαρα σήμερα. Εκεί πάρκαρα, ναι. Σκέψου πόσο μακριά. Λοιπόν, αν και είχε κάποιες μετά περπατώντας, ήρθα λίγο πιο νωρίς από ό,τι έπρεπε. 5 λεπτά πιο νωρίς. Είναι να το πετύχεις. Αυτά σήμερα έχει αυτή την ατμόσφαιρα. Είναι, έχεις εκεί το... Πες τώρα, Δημητράκη. Τι να κάνεις, αυτό το κιτρινιάρικο φταίει. Τι να σου κάνω εγώ. Έτσι, έτσι, έτσι. Ωραίο το φεγγαράκι, ωραίες οι ατμόσφαιρες. Αλλά έτσι, μη σκάσουμε κιόλας. Έλα, πάμε, πάμε, πάμε.
3: άνεμοι ασθενείς έως μέτρη βραστή. Και ντελβέστε ταραγμένος και κυματοειδής, όπως λέει και το αστεροσκοπείο που δεν ξέρει τι του γίνεται.

0: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό Αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Σάρα!
4: Ναι, μωρέ. Με να με φερθεί εμένα έτσι, πλεθάνε. Που ξέρεις τι θυσίες έχω κάνει εγώ για αυτήν, ναι. Να με πετάξει έξω σαν το σκυλί. Έτσι μέχρι να πάω από την πόρτα της και να γαυγίζω.
5: Το πλοίο

0: Αχ, πως πονάω, αχ, πως πονάω, αχ, πως πονάω.
1: Εσύ φταίς που έτρεχες να βρεις την Ελένη στα θέατρα και στις καφετζούδες, εσύ.
0: Τι να κάνω, Γιώργο μου, αχ, πως πονάω, αχ, πως πονάω.
1: Πάρε πουλάκι με αυτό να σου περάσει.
0: Τι είναι αυτό.
1: Είναι αυτό, πρέπει να το ψάξεις κιόλας. Εντάξει.
0: Αχ, πως πονούσα.
1: Όχι, λοιπόν.
0: Αχ, πως πονούσα.
1: Υπερβολικός.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα να δούμε τι άλλο έχουμε. Καταρχήν, είναι, για να δούμε τι ώρα. Α, 37 λεπτά μετά τις 8. Μια χαρά πας, Δημητράκη. Λοιπόν, έλα να σε πάω στο εξωτερικό. Τώρα στο εσωτερικό έχουμε, βλέπαμε λαϊκές εδώ, ακρίβεια, ιστορίες, η βενζίνη εκεί κοντά στα 2 και, καλά, και ευχαριστημένος να είσαι. Μία ανεβαίνει, λέει, μία κατεβαίνει. Ναι, ναι. Μας έχει ζαλίσει. Δηλαδή, τι κατεβαίνει και ανεβαίνει, κάτι λεπτά. Ναι, ναι, σίγα το, ναι, κάτι λεπτά. Από εκεί που την είχες αφήσει 16 τόσο, τώρα έχει σταθεροποιηθεί στα 2 και ο τραπ το βιολί του, έτσι. Ναι, ναι, δεν χαμπαριάζει. Όχι. Σιγά μη σου κάνει τη χάρη. Αυτός εκεί κάνει τα παζάρια του ακόμα. Αλλά προφανώς δεν του βγαίνουν και την πληρώνεις εσύ, Δημητράκη. Τι χαχά. Λοιπόν, άντε σήμερα να δεις την Πανσέληνο, έτσι να ξεχαστείς και βλέπουμε τι γίνεται. Όχι τίποτα άλλο. Για να σου φτιάξει ατμόσφαιρα, δηλαδή. Κατάλαβες, Δημητράκη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Όξο, εντάξει, έχει, άκου να δεις, προσομοίωση AI δείχνει πώς μια κατάρρευση μπορεί να μετατραπεί σε βιβλική καταστροφή, λέει εδώ. Όντως, τη δείξανε και τα κανάλια χθες. Είδες τι έγινε. Μπορεί να έχει γίνει ένα σεισμός και να έχει φύγει η χιονοστιβάδα από εκεί ψηλά και να, τα έχει, να έχει ενεργοποιήσει άλλα πράγματα εκεί που ήταν τιμόρροπα και να έκανε αυτή την καταστροφή. Δυστυχώς, φεύγουμε από αυτή την τέτοια. Λοιπόν, το Ιράν υπόσχεται, τι υπόσχεται, σεισμό αντιπίνων στον Τραμπ. Τρία σενάρια. Αυτό μας έλειπε τώρα. Λοιπόν, δέτε, μα εκεί που πήγαν να τα βρούνε, και έπεσε, ξέρω εγώ, μέχρι. Καλά, 19 ήταν πάντα, έτσι. Ένα 90 κάτι ήταν η βενζίνη. Μην ελπίζεις για πολύ καιρό κάτω. Λοιπόν, που σημαίνει ότι η ακρίβεια θα. Αυτό είναι ντόμινο και θα σου πάει και στα καθημερινά ήδη η ακρίβεια. Θα την πληρώσει τη βενζίνη, τη βενζινούλα βενζινάρα. Λοιπόν, μάλιστα. Στο επίκεντρο λέει είναι το πετρέλαιο. Ναι, και τα στενά του Ορμούζ, χαμός εκεί πέρα. Λοιπόν, η απειλή να φτάνει, λέει, ο πόλεμος στην Ευρώπη. Άκου, ένα δεύτερο σενάριο, το μάλιστα, εκτός από το πρώτο, ξέρεις. Λοιπόν, τι να πεις τώρα, τι να σου πω, ρε Δημητράκη, τώρα. Παίζουμε, λέει, σκάκι εδώ και πολύ καιρό. Έχουμε μάθει όμως να παίζουμε και πόκερ. Έλα ρε εσύ, δηλώνει εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κατάλαβες, τώρα παίζουμε, λέει, συνδυασμό των δύο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Παίζουν τις ζωές μας όλοι αυτοί, και όχι μόνο οι Ιρανοί, και οι Αμερικάνοι, και όλοι οι υπόλοιποι, και οι Ρώσοι. Όλοι, μπράβο, είναι να τους χαίρεστε. Να τους χαίρεστε. Λοιπόν, φεύγω από εδώ, να δούμε τι άλλο. Επίσης υπήρχε εχθές, είδες, μια προχθές, ναι, ναι, ναι, μια σαρωτική καταιγίδα στη Γαλλία πάλι, πλημμύρες στο Παρίσι, φωτιές, μετά καταιγίδες, χαλάζια. Θέλω να δω τι θα κάνεις, Δημητράκη, με το κλίμα, να δω ποιος θα αντιστρέψει αυτή την κατάσταση, μπορείς, δεν σε βλέπω ζωηρό. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Εξαντλούνται, λέει, τα αποθέματα αμερικανικών Patriot στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανησυχία, λέει, για την άμυνα εν μέσω δύο πολέμων. Λοιπόν, στα λέω αυτά για να μην τρομάζεις, Δημητράκη. Λοιπόν, ναι, είπα και Ιράν. Ο πόλεμος περνά από τη θάλασσα, τον αέρα. Μάλιστα. Ναι, τώρα θες να μας πεις, εντάξει. Ξαναεπανέλαβα αυτό το σοκ ιδέως, μ' αρέσει. Άλλο έχουμε, Δημητράκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει, διαβεβαιώνει πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ. Έτσι, ναι, ναι, αυτοί, να ξέρεις, τα συζητάνε. Έχουν βάλει και τα όρια τους, έτσι. Μην κοιτάς τι γίνεται. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και ο Κοσμάκης ακολουθεί τους μεν και οι άλλοι τους δε. Καλά να περάσετε, ναι. Έλα, πάμε, πάμε.
1: Εγώ έχω λεφτά και πολλά, μάλιστα. Αλλά δεν μπορώ να τα πάρω. Γιατί ο πατέρας με έγραψε στη διαθήκη του ότι για να πάρω λεφτά πρέπει πρώτα να βγάλω έστω και μια δραχμή με τον ιδρώτα μου. Και εγώ δεν ιδρώνω ποτέ.

0: Από ελληνικά ξέρεις, ξέρεις.
1: Λίγος, ελλήνικος λίγος.
0: Ωραία, για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες.
1: Oh, yes, κουβέντος.
0: Κουβέντος, α, μπράβο. Πρώτα-πρώτα θέλω να μου πεις από ποιο μέρος είσαι.
1: What?
0: Στην Αγγλία είναι.
1: Ποιο?
0: Το what.
1: Ποιο what?
0: Δεν σε ρώτησα μου πεις από ποιο μέρος είναι και μου λες τη what.
1: Oh, no, no, no, no. Me, Λονδίνο.
0: Από το Λονδίνο?
1: Oh, yes.
0: Μέσα από το Λονδίνο.
1: Oh, yes.
0: Μπράβο, δηλαδή τώρα βαρίζεσαι με λίρες.
1: Oh, yes.
0: Μπράβο, και από δουλειά έχουμε. Oh, yes.
1: Thank you.
0: Μπράβο, τι δουλειά?
1: Δουλειά. Arbeit, fasten. Oh.
0: Yeah.
1: No, δουλειά εργοστάσιος.
0: Εργοστάσιο?
1: Oh, yes.
0: Δικό σου εργοστάσιο?
1: Oh, yes.
0: Μπράβο. Και τι βγάζεις?
1: What?
0: Τι βγάζεις, λέω.
1: Βγάζεις. Βγάζεις, μπάζεις, βγάζεις, ξαναμπάζεις.
0: Καλά, άστο τι μπάζεις, τι βγάζεις.
1: Αυτοκίνητος.
0: Αυτοκίνητος.
1: Oh, yes.
0: Έχεις δικό σου εργοστάσιο και βγάλεις αυτοκίνητο.
1: Yes.
0: Τότε τι καθόμαστε, η ώρα ή καλή. Και πότε λες με το καλό γάμος.
1: Γρήγορος.
0: Μπράβο. Και μάλιστα όσο πιο γρήγορος, τόσο το καλύτερος. Κατάλαβες.
1: Uh-huh.
0: Ρε πως τις παίρνω τις ξένες γλώσσες.

0: Δημητράκη, δεν σε βλέπω στα ζωηρά σου σήμερα.
1: Έχω κι εγώ τα βασανά μου.
0: Έρωτας.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Εγώ. Να σου παίξω ένα κομμάτι να σε ανακουφίσω. Θα σου παίξω ένα καινούριο μου τραγούδι. Τον Ανθρακόρυχο.
1: Όχι με... Με συγχωρείτε κύριε. Ανθρακορύχος.
0: Άσε κύριε. Ανθρακόρυχος έχει πιο βάθος. Πάνα στο παίξω.
1: Ξέρεις Τζεφά μου, εγώ είμαι ερωτευμένος με κορίτσι, όχι με μετανάστη.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια. Για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
5: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
6: Ναι, ξεκινήστε.
7: Αγόρι, μπούκα.
8: Πατώ.

0: Έλα, έλα Δημητράκη, έλα. Σήμερα Παρασκευή είπαμε, έχουμε πολύ μουσική. Έχει και καύσωνα, έχει και φεγγαράδα σήμερα. Α, βέβαια, ναι, ναι, κόλλημα. Σε πάω εγώ να σε κάνω εγώ. Λοιπόν, το τραγούδι που ακούσαμε, The Greatest Love of All, πρώτη εκτέλεση είναι αυτό, το 77, από το μέγιστο George Benson. Μέγιστος κιθαρίστας και όχι μόνο. Λοιπόν, τι άλλο, και το αργότερα η άλλη εκτελεσάρα η μεγαλύτερη φωνητικά, εντάξει, Whitney Houston 1984. Να ξέρεις, είναι αγαπημένο κομμάτι. Λοιπόν, εντάξει, είναι R&B κομμάτι αυτό, έτσι. R&B, soul, εντάξει, μετά την κάνανε R&B γιατί βάλανε τέτοια, μετά θα την βγάλανε R&B. Έλα, πες το.
1: Όχι, τραγούδι «Μάτια μου η Ελλάδα»,
0: α, που το θυμίζει της Αλεξίου, έτσι, ναι, ναι, ναι. Που το θυμήθηκες, ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Χαίρομαι για σένα, Δημητράκη, που είσαι καλλιτεχνική, ένα από αυτοσύνη. 69-59, εκεί το μυαλό στο φεγγάρι, σε κόλλησα, έτσι. Ναι, ναι, λοιπόν, 69-59-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Εδώ θα είμαστε σήμερα μέχρι τις 10. Λοιπόν, άντε με τα φεγγάρια σου, Δημητράκη, πάμε, πάμε να ξανατραγουδήσουμε, άντε, άντε, άντε, άντε.
2: Ήταν μια νύχτα με φεγγάρι.
3: Είχε και φεγγάρι. Αυτό το ρημαδιακό μας έφαγε. Αυτό το κυτρινιάρκου φταίει.

0: Αλλά βρελία μου, εσύ που είσαι τόσο λογική και τα ξέρεις όλα, δεν τον συμβούλευες, δεν του έλεγες ότι αυτά τα πράγματα είναι επικίνδυνα και καλά να κλέβει και να μην τον καταλάβουνε. Άμα όμως τον καταλάβουνε.
1: Μου λες κάτι, Χρυσό μου. Δηλαδή, όταν κλέβουμε και δεν μας καταλαβαίνουν, είμαστε εντάξει.
0: Όσο να είναι.
1: Πάρ' το κι εσύ.

0: Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
1: Ω, χαιρετώ την χαριτόβρη των δεσποσίνη Μάρθα, το άνθος των κομματριών.
0: Πάντοτε κολακευτικός, τέλος πάντων.
1: Μήπως αποφασίσετε να αγοράσετε την ελληνική γραμματική?
0: Όχι, ήθελα τους άθλιους, του Βίκτορ του Ουγγού.
1: Ουγγό.
0: Γιατί καλέ, πώς λέμε, ο Μουγγός του Μουγγού.

Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα, έλα. Για να δούμε, να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, να σε πω στην αγαπημένη σου κατηγορία. Και ποια είναι αυτή, Δημητράκη. Εσάς σήμερα να δούμε τι καλά έχεις και τι θα κάνεις. Λοιπόν, σήμερα είπαμε, θα πάρεις τη γυναίκα και το γιο και θα σου κάνεις μια βόλτα στο πεζοδρόμιο. να δείτε λίγο, ρε παιδί μου, μετά τις 9:10. Ή πήγαινε στην ταράτσα της πολυκατοικίας. Πολυκατοικία δεν είναι. Δεν απλώνεται εκεί. Πήγε να φτιάξει τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Έχει. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Λοιπόν, άρα Δημητράκη, να δούμε εδώ τι άλλο καλό έχουμε και τι δεν έχουμε. Λοιπόν, για να πάμε στο σαν σήμερα που σου αρέσει πολύ. Λοιπόν, θα σου πω δύο-τρία πραγματάκια. Δεν χρειάζεται να κάνεις κονάκι. Δεν χρειάζεται, Δημητράκη. Θα δεις, κλείσε και τον υπολογιστή σου εκεί, να δεις ότι θα είναι τόσο εύκολο που, πώς το λένε, θα έχεις τύψεις μετά αν δεις κάτι. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 1991 κάποιος μέγιστος του ελληνικού κινηματογράφου, ο οποίος έκανε και παλαιότερα όταν είμαστε εκεί στο Δημαρχείο παλιά. Δεν θυμάμαι ακριβώς χρονολογία. Φαντάζομαι είμαστε στο Δημαρχείο. Είμαστε τα 3-4 πρώτα χρόνια εκεί στο σταθμό στο Δημαρχείο. Λοιπόν, εκπομπή. Και όταν έκανε εκπομπή ο συγκεκριμένος, σταματάγανε τα πάντα. Το τηλεφωνικό κέντρο έπεφτε από τα πολλά τηλεφωνήματα. Και τι άλλο να σου πω τώρα. Έχει σκηνοθετήσει, έχει γράψει τις περισσότερες ελληνικές κωμωδίες, ελληνικές ταινίες του παλιού καλού κινηματογράφου. Θα σε βοηθήσω και πιο πολύ. Τον λένε Αλέκο. Τον λέγανε μάλλον, έτσι. Αλέκο Ξαγκελάριος. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 91, αυτό πρέπει να ήταν 89 με 90 όταν ήταν εδώ, ο οποίος τον άφηνε 2 ώρες στην καρέκλα και μπορούσε να κάτσει άλλες 5 να σου πει ιστορίες. Μάθαινες το τι γινόταν στα παρασκήνια, το τι, πώς γυρίστηκε όλα τα κουλά που γινόντουσαν σε διάφορες ταινίες και όχι μόνο. Να σου λέει για την Βιουκλάκη, να σου λέει για την Καρέζη, να σου λέει για ό,τι θέλεις, να σου λέει για οποιαδήποτε ταινία. Επίσης είχε και κάτι άλλο. Του άρεσε να κάνει ένα πέρασμα από τις ταινίες του. Λοιπόν, έλα να κάνουμε τώρα ένα quiz μικρό για να σου πω. Θα σου λέω εγώ ταινίες και θα μου λες ποιον έκανε. Λοιπόν, όχι, είναι εύκολο. Λοιπόν, στο Καλώς ήρθες στο Δολάριο. Κάνει πέρασμα. Βέβαια, κάνει σενάριο σκηνοθεσία νομίζω εκεί, έτσι. Λοιπόν, κάνει ένα πέρασμα. Παίζει ένα ρόλο. Ποιος είναι, θυμάσαι? Λοιπόν, αν άκουγε τώρα ο Τιμολέων, θα το είχε γράψει ήδη. Λοιπόν, ποιος νομίζεις ότι ήταν? Θα στο θυμίσω. Πώς λέγανε τον αδερφό του Κωνσταντίνου εκεί? Κίμωνα. Και που έκανε το τέτοιο. Έκανε τον Περιπτερά. Που πάει να αγοράσει, έπαιρνε τσιγάρα Βέρεσε και του λέει το χρέος έχει φτάσει τόσο. Λέει του λέει δεν σε βλέπω ζωηρό. Λοιπόν, πιο δύσκολη ερώτηση. Α, εντάξει, θα σου κάνω, αυτό λίγοι το έχουν παρατηρήσει. Στο Μακροκοστέγη και το Γιώργηδες κάνει ένα πέρασμα. Πού είναι, ξέρεις, αυτό το πέρασμα που κάνει? Έλα. Λοιπόν, εντάξει, θα σου το πω. Είναι την ώρα που βγαίνει έντρομος ο Ηλιόπουλος από το γραφείο του, που έχει μάθει ότι πρόκειται για τη βεντέτα και αυτά, και σκουντουφλάει με κάποιον, ο οποίος με το που βγαίνει από το τέτοιο, αυτός είναι ο Σαγκελάριος. Λοιπόν, στο «Η θεία μου η χίπισσα». Καλά, λίγοι τον έχουν πάρει εκεί είδηση, αλλά είναι ο

0: Αγγελάριος. Λοιπόν, την ώρα που πάνε να μεταφρεαστούν είναι στη βάρκα εκεί για να περάσουν για τα Μάταλα. Και τους λέει ο βαρκάρης εκεί πέρα, εκεί λέει δεν μπορείτε να πάτε γιατί πρέπει να μεταφιεστείτε, γιατί αν σας δουν έτσι θα σας πετάξουν στη θάλασσα. Και περνάνε διάφοροι και περνάει ένας στρουμπουλούλης με κορδέλα στα μαλλιά, λίγο, κάνει το, λίγο το πεταχτούλι και μιλάει με ψηλή γυναικεία φωνή. Αυτός είναι ο Αλέκος Αγγελάριος. Λοιπόν, πού άλλο, εντάξει, κάπου που το ξέρεις, με την Καρέζη που το έχει σκάσει, η Νύφη το σκάσε, την έχεις δει την ταινία.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εκεί
0: κάτσε, εκεί την ώρα που τους καλούν να που είναι με τη ρεμπέτικη κομπανία, με τη μηχανή που είναι ο Τζανετάκος και την οδηγή και τους σταματάει ένα αυτοκίνητο και λέει έχουμε ένα γλεντάκι, ελάτε, είναι ο Αγγελάριος, εκεί φαίνεται, είναι ένας Αγγελάριος. Σε όλες τις ταινίες, σε πολλές ταινίες κάνει περάσματα, έκανε περάσματα ο Σακελάριος και σε πολλές άλλες. Και είχε και ένα άλλο. Το ότι όταν ήταν ένα συνεργείο παραδίπλα και έπαιζε ταινία, πώς το λένε, πέρναγε το συνεργείο κάποια στιγμή έτσι, στο ξεκούδουνο. Λοιπόν, θα σου πω τώρα, μια και φτάσαμε εδώ, θα σου πω πού έπαιξε σε μια κομπάρσο, σε μια σκηνή, ενώ ήδη ήταν όνομα, ο Κώστας Βουτσάς. Αυτά πρέπει να τα προσέξεις τώρα που σου λέω, τα βλέπεις στις ταινίες. Λοιπόν, στην Παριζιάννα, στην Παριζιάννα ήταν ή στο... μάλλον ή στην Παριζιάννα, ναι, στην Παριζιάννα ήταν. Που έπαιζε η Μπρόγερ, η γυναίκα του. Εκεί κάθεται σε ένα σαλόνι ο Βουτσάς και την ώρα που γίνεται ένα σαματάς και κατεβαίνει για να... Ο Κώστας Καράς, που ήταν έμπορος σε ένα υφασματάδικο και τον βλέπω που αγόραζε η Βλαχοπούλου από εκεί υφάσματα, εκεί το παίζε Παριζιάννα Γαλλίδα Μόδιστρος, έτσι, Μόδιστρα. Λοιπόν, όχι Μόδιστρος, Μόδιστρα. Μόδιστρα, λοιπόν, και μόλις το βλέπει αρχίζει, ξέρεις, τώρα να κάνει τα παλαβάτες αυτά, να χρυφτεί και το ένα και το άλλο, είναι εκεί που λέει «Bonjour, je suis madame Belladji». Λοιπόν, εκεί στην Αναμπουμπούλα, εκεί στο σαλονάκι κάθε το Βουτσάς. Ναι, κάθε το Βουτσάς και σηκώνεται κάποια στιγμή και κάνει ένα μικρό πέρασμα. Λοιπόν, αυτά. Κοίτα τι μπορεί να σου κάνει ο Αγγελάριος ξαφνικά. Εντάξει, μεγάλη μορφή. Και μιας και μιλάμε για μεγάλες μορφές, λοιπόν, σαν σήμερα. Πότε, ένα λεπτό, γιατί μου φύγε η ημέρα. Ναι. Λέει, γεννήθηκε 9 Σεπτεμβρίου και 28 Αυγούστου με το παλιό. Λοιπόν, ναι, ποιος, ο Λέων
1: Τολστόι,
0: ναι, άλλος μέγιστος αυτός, αλλά σε άλλο κομμάτι. Τι άλλο, λοιπόν, αν και, πώς το λένε, η εκπομπή είναι απολυτική και δεν αβαντάρει τέτοιες καταστάσεις ή οτιδήποτε, αλλά μια συμπαθέστατη φυσιογνωμία για εμένα ήταν σαν σήμερα 28 Αυγούστου το 2011, σε ηλικία 86 ετών, φεύγει ένας, θα λέγαμε, ένας πολύ κύριος πολιτικός, κύριος. Και από κάπα ξεκινάει το επώνυμό του και θα σου πω, είναι ο πρώτος ο οποίος αναφέρθηκε στο καλάθι της νοικοκυράς και έπαιζε και φυσαρμόνικα στις...
1: Ο Λεωνίδας
0: Κύρκος, ναι. Σαν σήμερα έφυγε το 2011. Τι άλλο να σου πω, ρε φίλε, τι άλλο να σου πω. Νομίζω ότι μέχρι εδώ ήταν καλά, έτσι. Έλα, πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε. Άντε, σήμερα είμαστε πολύ σαμεράτη, πολύ τραγούδι και εντάξει, προσπαθούμε να κρατήσουμε μια χαρούμενη διάθεση. Παρασκευή σήμερα, Πανσέλινος. Και είναι οι τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Έλα, πάμε.
2: Σου πητάω ντουμάνια, εσύ πια σκουκίτης, μπέμπι.
3: Παντελή.
2: Μπέμπι.
3: Παντελή.
2: Σου μιλάω, μπαμπά σου, Παντελή.
3: Μιλήσατε, μπαμπά.
2: Μιλήσατε, μπαμπά. Έτσι, μπράβο, να τον καλοπιάνεις, γιατί σε κάνει τα ντάω, μπαμπάς. Ενώ αλλιώς σε πάει λιάτα, σε πάρει κοκά, σου κάνει κουπεπε, κουπεπε. Κάτσε καλά.

0: Κύριε Ντίνο, μου είστε πάρα πολύ καλός. Μήπως έχετε καμιά επιθυμία, μήπως θέλετε να σας παίξουμε έτσι κάτι.
1: Ένα διάλειμμα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Τες Χιλία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό Αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Όπα και να με. Κατά πρώτον λέω παρντών, καθότι είμαι και ευγενής. Και κατά δεύτερον θα σ' αρπάξω από το τζουλούφι και θα σε φέρω γυροβολιές 4. Τι γυρεύει μωρή εδώ στο ξένο μαγαζί?
5: Τον άντρα της γυρεύει γυναίκα.
4: Ποιος είναι ο άντρας της?
6: Εγώ.
4: Σβήσου.
6: Δεν το έπιασα.

0: Έλα, Δημητράκη, να πάμε στα αθλητικά μας, γιατί τα προκάμουμε. Λοιπόν, δυστυχώς ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε χθες. Θα μπορούσε να πάρει τον αγώνα, αλλά εντάξει, πολλές διαμαρτυρίες για το πέναλτι που στο 84 ήτανε. Στο 84, ναι. Κρίμα. Ο Παναθηναϊκός γλίτωσε, πώς το λένε, στην τρίχα. Ναι, με πέναλτι. Ήταν πέναλτι, τον πάτησε τον άλλον. Λοιπόν... ευτυχώς πήραμε, πώς, δύο νίκες είχαμε. Καλά, εντάξει, όφι είναι περίπτω να σου πω. Έφυγε και με 2-0-2, 5 στο σύνολο. 5-0 στο σύνολο. Λοιπόν, μια χαρά ήταν, μια χαρά ήταν, μπράβο. Πήραμε ποντάκια. Πέρασε UEFA, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Europa, ναι, UEFA το παλιό. Πού το θυμήθηκα, βλέπω εδώ πέρα ότι το παίκτη του Ολυμπιακού εδώ πέρα που το Μοντέρο, Λάμψη Μοντέρο με 30 πόντους λέει στη νίκη της Δομινικανής Δημοκρατίας επί της Βραζιλίας. Ναι, 30 πόντους λοιπόν με την Εθνική. Λοιπόν, θα δούμε τώρα, έχει σήμερα κλήρωση, για το που θα παίξει ο Ολυμπιακός και όφι,
1: Και ο
0: Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός παίζει conference. Εννοώ, ναι, εντάξει, και ο Παναθηναϊκός βέβαια, αλλά εννοώ που θα παίξει.
1: Ναι.
0: Έχουμε Europa και conference. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε χθες, δεν είχαμε καμία άλλη έκπληξη. Κάτσε να δούμε τι βλέπουμε όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Δημητράκη, γιατί σε βλέπω ότι, πώς το λένε, δεν προκάμουμε να πούμε. Να τα πούμε όλα, αλλά τέλος πάντων, για να δούμε τι έχουμε, τι βλέπουμε σήμερα. Έτσι, κάτσε να βλέπουμε και την ώρα κιόλας. Έχουμε, έλα, εντάξει, μην γκρινιάζεις, έχουμε. Λοιπόν, σήμερα από πότε ξεκινάς να βλέπεις, Δημητράκη?
1: 2 η ώρα την κλήρωση.
0: 2 η ώρα την κλήρωση, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ναι, 2 η ώρα, 1 η ώρα τι έχει?
1: 1 η ώρα.
0: Το Europa είναι 1 η ώρα, νομίζω, όχι?
1: Ξεκινάει,
0: εντάξει, ναι, 2 η ώρα είναι η κλήρωση, έχεις δίκιο. Λοιπόν, και φεύγουμε και πηγαίνουμε 7 η ώρα, κάτσε, περίμενε, έχει το, δεν θέλεις εκεί Grand Prix. Grand Prix τίποτα, δοκιμές και αυτά δεν βλέπεις εσύ, Λοιπόν, εντάξει, άμα δεν βλέπεις, τι να κάνω εγώ. Λοιπόν, πάμε 7 η ώρα, έχει Ουκρανία-Ελλάδα, προκριματικό, πρέπει να τον πάρουμε αυτόν τον αγώνα, οπωσδήποτε. Βέβαια. Οπωσδήποτε, γιατί μετά θα είναι σκούρα τα πράγματα. Πιο σκούρα θα είναι όταν θα παίξουμε με Ισπανία. Λοιπόν, εδώ με την Ουκρανία παίζει ο Παπα-Νικολάου. Φαντάζομαι ότι παίζει. Ναι. Έχουμε ένα γερμανικό Άιντρεχτ Μπροάνσβάιγκ. Τι είναι αυτό, Χέρτα Βερολίνου? Η Χέρτα πήγε. Β' πήγε, έλα ρε εσύ. Δεν θα το έλεγα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Έχουμε ένα Ρασίκ Σαντάντερ Έλτσε. Αυτό είναι κανονικά ισπανικό πρωτάθλημα. 8 η ώρα. Έχουμε ένα 9,5 ώρα Μπάγερ Μονάχου Στουγκάρντι. Έχουμε επίσης 10 παρατέταρτο Μίλαν Βενέτσια. Και αγγλικό 10 η ώρα Κρίσταλ Πάλας Μάντσεστερ Σίτι. Η Μάντσεστερ Σίτι προσπαθεί να βρει τα βήματά της, έτσι. Λοιπόν, το μόνο που θα σου πω είναι να δεις και 10,5 Αλαβές Βιγιαρεάλ. Δεν είναι υποχρεωτικό, πάμε Σάββατο. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Έχουμε... Σόκα World Cup. Ξέρεις τι είναι το Σόκα?
1: Το μέσα,
0: ναι, σάλας είναι, σάλα. Ελλάδα-Ιρλανδία. Λοιπόν, στις 12 η ώρα. Όμως, εκεί θα σε πήγαινε. Όμως έχουμε Liverpool Nottingham Forest. Δεν ξέρω με ποιο πρέπει να είμαι. Εντάξει, με Liverpool. Δεν το συζητάμε. Liverpool είμαι. Είναι η ομάδα μου στο εξωτερικό. Δεν έχω άλλη. Οι άλλες είναι αυτές που συμπαθώ. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε. Κάτσε ένα λεπτό να δούμε τι άλλο βλέπουμε το Σάββατο. Περίμενε ένα λεπτό. Κολονία Χόφενχάιμ θα δεις, έτσι και έτσι. Μάινς, όχι. Λεβερκούζεν, πότε παίζει Ντόρκμουντ τώρα, γιατί εμείς έχουμε σταματήσει να είμαστε με την Μπάγερ και είμαστε με την Ντόρκμουντ, έτσι, ναι, δύο Έλληνες παίζουν εκεί. Λοιπόν, κάτσε να δεις τι άλλο μπορώ να σου προτείνω. Έχει 7 η ώρα και
1: έχει
0: και Κυπριακό ΑΕΚ Λάρνακας, ΑΠΟΕΛ. ενώ έχει τότε ένα Newcastle.
1: Πέντε ώρα έχει και δύο αγγλικά σπέντε.
0: Πού τα, πέντε ώρα.
1: Πού το. Bournemouth, Everton και Coventry Hall.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
1: Έχει και Hall.
0: Έχει Hall. Ο Τζολάκι, ναι, σωστό. Λοιπόν, έχουμε 8 η ώρα ένα social. Real Sociedad Español, μια χαρά είναι, ωραίο. Έχουμε Πανετολικό Καλαμάτα, έτσι. Ναι, ναι, σε 9.30 ώρα. Juventus Parma, Σεβίλη, Σεβίλη Ατλέτικο Μαδρίτης. Καλά, η Σεβίλη δεν είναι σε καλή κατάσταση. Και πάμε Κυριακή, Δημητράκη. Πάμε Κυριακή, για να δούμε Κυριακή τι έχουμε. Λοιπόν, έχω περάσει πάρα πολλά μέχρι να φτάσω Chelsea Brighton στις 4 η ώρα. Έχουμε Sunderland Fulham την αυτή η ώρα, Lynch Bradford, περνάω το γερμανικό, περνάω και το ολλανδικό, εντάξει το Real Madrid της Μαλάγα δεν νομίζω να είναι κανένα ντέρμπι. Θέλω να δω τη Manchester United Ipswich. Στο πρώτο αγώνα έχασε η Manchester United, έτσι.
1: Ναι.
0: Στην πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι,
0: μα κάνει να χάσει και τώρα. Λοιπόν, έχουμε ένα Augsburg Schalke. Το Augsburg είναι μια ώρα έξω από το Μόναχο, ανάμεσα στην Ρεβέργη είναι και στο Μόναχο. Λοιπόν, έχουμε Άρης Όφη. Δερμπάρα Όφη έρχεται με φόρα. Νάπολη Κόμο. Να, εδώ έχουμε τον Έλληνα, τον άλλον.
1: Έτσι,
0: τον Δουβίκα. Έχουμε Ατρόμητο ΠΑΟΚ. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει με τον ΠΑΟΚ, σε τι κατάσταση θα είναι ψυχολογικά. Έχουμε 8.30 ώρα Ατρόμητος ΠΑΟΚ είναι 8 και 4. Έχουμε Deportivo La Coruña Valencia, αυτό είναι καλό στις 8.30 ώρα. Αστέρας 9 η ώρα, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός. Κηφισιά ΑΕΚ, η ΑΕΚ πάει τρένο. Λοιπόν, έχουμε Κάλιαρι Ίντερ. Εντάξει, Ίντερ νομίζω ότι θα καθαρίσει. Το Λάτσιο Τζένοβα κοψή-κοψά. Θέλτα Μπιλμπάο, καλό. Ίσως με αυτό να κλείσετε την βραδιά σας. Έτσι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα πούμε Δευτέρα και θα δούμε τι γίνεται. 7 η ώρα παίζουμε Ελλάδα-Ισπανία Δευτέρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο λέω από τώρα έτσι για να κάνεις το προγραμματάκι σου. Λοιπόν, πάμε να τραγουδήσουμε. Έλα, είδες πόσο γρήγορος ήμουν, Δημητράκη.
1: Μπράβο.
0: Ούτε πολλά, πολλά. Έλα, πάμε,
1: όχι,
0: πάμε.
1: Μπράβο,
0: μπράβο. Ευχαριστώ.
2: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
3: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
2: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
3: Με σαλτσίτσα.
2: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
3: Ψητό.
2: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα.
3: Αν υπάρχει.
2: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, θα πας εσύ να την ψαρέψεις.
3: Όχι, βέβαια.
2: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
3: Μάλιστα. Μόνο αυτά.
2: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρεύση.

0: Ασφαλές κόρδε, ναι.
1: Σταμάτα
0: ναι,
1: το πικάπρε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι έπαθες?
0: Ναι. Κόλλησε η βελόνα.
1: Άρπατη για να ξεκολλήσει.
0: Καλά ντε, οφου.

0: Έλα Δημητράκη, έλα, έλα. Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Παρακαλώ.
1: Τα πλήθη.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, για δύο ώρες κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Ντίνος Φαντής στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου, ο father δηλαδή, στα φώτα, στα λαμπατέρ, όλα, ο Δημητράκης τα κάνει. Άνοιξε τις τηλεοράσεις, τα πάντα. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 8 η ώρα. Λοιπόν, έρχεται η Κωνσταντίνα Πετούση για τις επόμενες δύο ώρες. Λοιπόν, να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε, μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Καλή φεγγαράδα σήμερα. Έτσι, ατμόσφαιρα θέλω, Δημητράκη, ρομάτζα. Δεκρουαλασιού, δεν το βγούει. Ναι, ναι. Σταράτσο, λοιπόν. Κάνει μια βόλτα, ξέρω εγώ, αργά. Για να...
1: Απόψε
0: σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές, ξέρω, εντάξει. Λοιπόν, να περνάτε καλά. Ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 8. Άντε, μπάγια, μπάγια, Δημήτρη.
2: Την πιλχανά, πας και τα βλέπει πάλι. Σουρουκλιμέ, αστρικλιμέ.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Bonjour, να το πούμε και γαλλικά. Guten Tag, να σας το πω και γερμανικά. Τι κάνετε, πώς είστε, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο κανάλι 1, το δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4 στον FM. Κωνσταντίνα Πετούση στο μικρόφωνο, Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου και Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 10 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε παρέιτσα μέχρι τις 12. Σήμερα είναι και Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Εντάξει, ξέρετε τώρα, τέτοια μέρα είμαστε λίγο πιο χαλαροί, λίγο πιο ανήσυχοι, με την έννοια ότι έχουμε μπροστά μας και το Σαββατοκύριακο. Οπότε εντάξει, η Παρασκευή μας φέρνει μια χαρά γενικότερα. 28 Αυγούστου του 2026, πάει, τελειώνει και ο Αύγουστος, παιδιά. Μπαίνουμε σιγά σιγά στους ρυθμούς του φθινοπόρου. Και βεβαίως να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας. Το Viber 6951-904-904 για να στείλετε τα μηνυματάκια σας εδώ στο στούντιο. Θα τα διαβάσουμε απευθείας και δεν ξέρω, ό,τι μας πείτε θα το συζητήσουμε. Θέλετε να είναι κάποια σκέψη, να μοιραστείτε κάποιο παράπονο, μια αφιέρωση. Κάντε μας και καμία αφιέρωση. Δεν έχω λάβει αυτές τις ημέρες αφιερώσεις. Αν τώρα δεν θέλετε μέσω Viber, μπορείτε να μας καλέσετε στο 210-4224-441-6, τηλεφωνικές γραμμές. Θα μιλήσετε στον κύριο Καλοδούκα, θα του πείτε το μήνυμά σας, το οποίο θα μας το μεταφέρει. Και υπάρχει και τρίτος τρόπος επικοινωνίας, με ένα email στην διεύθυνση studio@kanali1.gr.

Λοιπόν, κάνω εδώ διαπραγματεύσεις με το Δημήτρη τον Παπαδάκη, να έχουμε έτσι όσο το δυνατόν πιο χαρούμενη και ανεβαστική μουσική για να ξεκινήσει έτσι ωραία η Παρασκευή μας. Σήμερα έχουμε και την Πανσέλινο, έτσι, το φεγγάρι του Οξύριγχου το λεγόμενο. Θα σας τα πω όλα αυτά στην πορεία. Λοιπόν, η σημερινή μέρα κινείται σε δύο παράλληλους ρυθμούς, τον διεθνή που σημαδεύεται από την ανθρωπιστική τραγωδία στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, η καταστροφική αυτή πλημμύρα στο διεθνές μέτωπο που μας συγκλονίζει, εκατοντάδες νεκροί, τουλάχιστον αναμένεται να αγγίξουν τους 500, είμαστε πάρα πολύ κοντά, από ό,τι διάβασα είναι γύρω στους 470 κάτι μέχρι στιγμής οι νεκροί. Οπότε καταλαβαίνουμε τι αναμένεται να βρούμε μπροστά μας, ποια θα είναι η εξέλιξη. Μετά την κατάρρευση βεβαίως του Παγετώνα, να θυμίσουμε, που προκάλεσε αυτό το τεράστιο κύμα λάσπης και νερού. Από την άλλη πλευρά, εδώ έτσι στα δικά μας, κυριαρχούν οι πολιτικές κινήσεις εν ώψη της ΔΕΘ, αλλά και οι εντάσεις στα ελληνοτουρκικά. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία. Τα ελληνοτουρκικά παραμένουν σε τεταμένο κλίμα. Η Τουρκία αντέδρασε έντονα σε διάφορα δημοσιεύματα για πιθανή βάση ντρόουν στη Ρόδο. Ξέρετε τώρα, εντάξει, όλη την ώρα με εμάς ασχολείται η Τουρκία. Συνεχώς βρίσκεται μέσα στα πόδια μας και ασχολείται με το τι κάνουμε εμείς. Λοιπόν, ο καιρός παραμένει με υψηλές θερμοκρασίες, τοπικά και ακόμα φτάνει και τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος, ισχυροί βοριάδες, 7 με 8 μποφόρ. Θα σας τα πούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο αναλυτικά. Πάντως η επικαιρότητα δείχνει έναν κόσμο που ταλαντεύεται ανάμεσα σε φυσικές καταστροφές, γεωπολιτικές εντάσεις και από την άλλη πλευρά την πολιτική και οικονομική σταθερότητα.

0: λοιπόν, σε...
1: Υψηλά. Τι έγινε τώρα με ακούω. Α, ωραία, εντάξει. Οκ, Μιτσάκο. Σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει και σήμερα ο υδράργυρος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Παράλληλα με την ισχυρή ζέστη έχουμε και τους στυλώδεις ανέμους που δημιουργούν αυτό το δύσκολο, το εκρηκτικό κοκτέιλ, το επικίνδυνο για την έκδηλωση φωτιάς. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόγνωση, αύριο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει. Ωστόσο, από την Κυριακή θα ανέβει ξανά και θα διατηρηθεί υψηλά μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ναι, τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη. Τώρα θα δούμε αναλυτικά τις επόμενες μέρες. Πάντως, οι θερμοκρασίες που καταγράφονται σε πολλές περιοχές είναι οι υψηλότερες του φετινού καλοκαιριού. Στη Δυτική Ελλάδα, η μέγιστη άγγιξε ακόμη και τους 46 βαθμούς Κελσίου τις τελευταίες ημέρες. Η μέγιστη αισθητή θερμοκρασία χθες καταγράφηκε στο Αιτωλικό, φτάνοντας τους 49 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, εντάξει, πλέον δεν ξέρω, έχουμε χτυπήσει καρακόκκινο που λένε. Δύσκολη βεβαίως παραμένει και η κατάσταση στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τις νυχτερινές ώρες η θερμοκρασία, εντάξει, δεν υποχωρεί λίγο, αλλά όχι αρκετά. Οπότε, εντάξει, και το βράδυ που περιμένουμε λίγο να ανακουφιστούμε, υπάρχει μια μικρή, έτσι, δυσχέρεια.

Πάντως, και για σήμερα προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε περιοχές της Κρήτης και νησιά του στο Νότιο Αιγαίο, κατηγορία 4, όπως επίσης και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας. Λοιπόν, με όλο αυτό το δύσκολο κοκτέιλ που υπάρχει, επικρατεί στην ατμόσφαιρα, έχουμε την ανησυχητική και ραγδαία, θα λέγαμε, εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Είναι ανησυχητικά λίγο τα επιδημιολογικά δεδομένα της τελευταίας εβδομάδας, σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς, όπως οι ειδικοί τα μεταφράζουν. Σύμφωνα λοιπόν με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, οι θάνατοι ανέρχονται πλέον στους 19 και οι νοσηλείες σε μονάδες εντατικής θεραπείας αυξάνονται. Σε μία εβδομάδα διαγνώστηκαν 75 νέα περιστατικά, εκτοξεύοντας τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων για εφέτος στα 232. Είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι στιγμής ο ιός έχει προκαλέσει σοβαρή νόσημα εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα σε 165 ανθρώπους. Οι κλινικές εικόνες περιλαμβάνουν απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις, έτσι, εγκεφαλίτιδες, μηνυγκίτιδες κτλ. Δεν θέλω τώρα να σας αγχώσω με όλα αυτά. Πάντως αφορούν ηλικιωμένους άνω των 70 ετών, οι περισσότεροι, έτσι, ασθενείς από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είναι επικίνδυνο πάρα πολύ για τους άνω των 70. Και όπως γνωρίζουμε, το επίκεντρο εντοπίζεται στο λεκανοπέδιο της Αττικής, το οποίο συγκεντρώνει σχεδόν το 60% των συνολικών μολύνσεων. Το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στην Ανατολική Αττική και τα Βόρεια Προάστια. 23 δήμοι βρίσκονται στο κόκκινο. Και όπως είχαμε αναφέρει και χθες, τα πιο επιβαρημένα σημεία, αναλογικά με τον πληθυσμό τους, είναι ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογείας, Σπάτων Αρτέμιδος, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης. Ωστόσο, έχουν καταγραφεί κρούσματα και σε άλλες περιοχές, όπως η Κηφισιά, η Φιλοθέη, το Ψυχικό, Ζωγράφου, Δημοζωγράφου και Μοσχάτο Ταύρος. Λοιπόν, σε απάντηση αυτής της ραγδαίας επιδείνωσης, η Περιφέρεια Αττικής κλιμακώνει τις παρεμβάσεις με έκτακτους ψεκασμούς. Από χθες το βράδυ ξεκίνησαν οι ψεκασμοί με αυτές τις λεγόμενες τουρμπίνες, έτσι, τα μηχανήματα τα οποία ψεκάζουν με μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Και από χθες το βράδυ θα ξεκινούσαν, έτσι, αυτές οι επιχειρήσεις στην Ανατολική Αττική, προκειμένου να καλυφθούν, σύμφωνα με την περιφέρεια, περίπου 10.000 στρέμματα. Συνεπώς, αυτό το οποίο σημειώνει και ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Χαρδαλιάς, ο ήδη αυξημένος κατά 30% επιχειρησιακός σχεδιασμός καταπολέμησης κουνουπιών εντατικοποιείται περαιτέρω. Και όπως είπαμε, οι επίγειες παρεμβάσεις γίνονται με ειδικά οχήματα, drones, χρησιμοποιούνται drones για δυσπρόσιτα σημεία και βεβαίως εγκεκριμένα σκευάσματα, με τον κύριο Χαρδαλιά να ξεκαθαρίζει ότι απέναντι σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας δεν χωρά κανένας εφησυχασμός. Βεβαίως γίνεται έκκληση και στους πολίτες να εφαρμόζουν τα μέτρα ατομικής προστασίας, τα οποία δρούν συμπληρωματικά με τα μέτρα της πολιτείας, έτσι, δηλαδή να φοράμε μακριμάνικα ρούχα, ιδίως το βράδυ, να χρησιμοποιούμε τα έντομο αποθητικά και να ακολουθούμε όλα τα μέτρα που έχει ανακοινώσει ο ΕΟΔΗ, τα οποία είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του, μπορείτε να τα βρείτε. Λοιπόν, για να δούμε ποια είναι η επόμενη μουσική επιλογή που έχουμε. Για πάμε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με E-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Τες Γιλία 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό αστέρι. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν 35 λεπτά μετά τις 10. Κλείσαμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Κωνσταντίνα Πετού στο μικρόφωνο, Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου και Θάνος Καλοδούκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα τηλέφωνά σας. Να σας θυμίσω το Viber 6951-904-904. Η τηλεφωνική γραμμή, οι τηλεφωνικές γραμμές 210-42-24-441-6. Εναλλακτικά είναι ένα email που μπορείτε να στείλετε και να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση στούντιο papaki.kanali1.gr. Να σας θυμίσω και την ιστοσελίδα μας, kanali1.gr. Μπορείτε να συνδεθείτε live με το κανάλι 1, με το ραδιόφωνο και να διαβάσετε βεβαίως πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται έτσι λίγο στο πολιτικό ρεπορτάζ. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει την περιοδία του, τη διήμερη έτσι περιοδία του στη Βόρεια Ελλάδα. Εχθές είχαμε το πολύ σημαντικό γεγονός των... Με συγχωρείτε λίγο...

Λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή. Έχω εδώ τη συνάδελφο, την Ντέμι Χαμπιλωμάτη, η οποία ξέρετε, απ' έξω από το παράθυρο μου κάνει νοήματα. Λοιπόν, μπες μέσα να τα συζητήσουμε. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε για την πολύ έτσι μεγάλη αλλαγή που ζει στην πρωτεύουσα με τα εγγένεια χθες του μετρό, της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Λοιπόν, θα σας πούμε γι' αυτό αντιδράσεις. Προτού πάμε όμως στις αντιδράσεις, να πούμε λίγο για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Σήμερα επισκέπτεται σήμερα έχει επίσκεψη στη Φλόρινα σε εγκαταστάσεις στη βιομηχανική, εγκαταστάσεις εταιριών στη βιομηχανική περιοχή Φλόρινας. Θα ακολουθήσουν επισκέψεις σε δημοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παραγωγής στυροκομικών προϊόντων σε μια προσπάθεια ανάδειξης των τοπικών παραγωγικών μονάδων και επενδύσεων στη Δυτική Μακεδονία. Το μεσημέρι ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Πτολεμαΐδα, θα επισκεφθεί την μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης της ΔΕΗ. Ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης, ενδεχομένως στη συνέχεια να έχει και κάποια συνάντηση με πολίτες εκεί στην Κοζάνη. Ξέρετε, ο Πρωθυπουργός συνηθίζει έτσι, να συνομιλεί με πολίτες, να βρίσκεται μέσα στον κόσμο. Θέλει να ακούει από πρώτο χέρι τα όσα θα του πουν οι συμπολίτες μας. Εντάξει, και καλά και θετικά. Έτσι. Όπως έχουμε πει και εμείς εδώ μέσα από το κανάλι μας, μέσα από το ραδιόφωνο, προσπαθούμε να σχολιάσουμε και τις δύο όψεις. Γιατί υπάρχουν δύο όψεις σε κάθε νόμισμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι λένε οι Θεσσαλονικείς, ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις των πολιτών για την επέκταση του μετρό. Λοιπόν, να σας διαβάσω. Μία κυρία λέει χαρακτηριστικά, αυτά τα διαβάζω στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, έτσι. Μία κυρία λέει, άλλαξε η ποιότητα της ζωής μας. Άλλη κάτοικος της πόλης αναφέρει πως είναι ένα έργο που χρειαζόταν η Θεσσαλονίκη χρήσιμο για όλους. Χρειαζόμασταν ένα μέσο να αποσυμφορήσει την κυκλοφορία. Η πλειονότητα φυσικά λέει ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, πολύ χρήσιμο, με προσεγμένους σταθμούς. Άλλοι αναφέρουν ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί με αυτή την εξέλιξη. Ναι, μια εξέλιξη που άργησε να έρθει, αλλά σημασία έχει ότι ήρθε και θα καλυτερεύσει τη ζωή των συμπολιτών μας. Να θυμίσουμε ότι είναι 5 νέοι σταθμοί που συνθέτουν την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά και όπως σας είχαμε πει χθες, πλέον από την Καλαμαριά η πρόσβαση στο κέντρο διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά.

Λοιπόν, στο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ, χθες είχαμε την εκδήλωση αυτή για το ιδιωτικό χρέος που έκανε το ΠΑΣΟΚ στο Σεράφιο και την ομιλία του Προέδρου του κινήματος, του κ. Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην κυβέρνηση για το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους, καταλογίζοντάς της ότι την ώρα που διαφημίζει το ρεκόρ των υπερπλεονασμάτων, η ελληνική κοινωνία βουλιάζει στα χρέη και τις ανεξόφλητες υποχρεώσεις. Ανέφερε ότι το μη εξυπηρετούμενο χρέος που βρίσκεται είτε σε τράπεζες είτε έχει μετεβαστεί σε funds και τελεί η διαχείρισή του από τους servicers, ανέρχεται σήμερα σε σχεδόν 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Και τόνισε ότι με τη σημερινή κυβέρνηση διπλασιάστηκαν οι συνολικές συμβολιογραφικές πράξεις πληστηριασμών. Στην εφορία οι ληξιπρόθεσμες αυξήθηκαν κατά 10 δισεκατομμύρια, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, και έχουν φτάσει τα 114 δις. Πάνω από 3,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και 1,6 εκατομμύριο βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και πρόσθεσε ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν ξεπεράσει τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακόμα και στην ενέργεια, οι οφειλές των καταναλωτών προς τους προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος έχουν φτάσει περίπου τα 3 δισεκατομμύρια, συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης. Όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος, διαβεβαίωσε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μιλά λαϊκιστικά και ανακοίνωσε 11 δεσμεύσεις για να μην γίνει η αγορά δανείων, όπως είπε, ένα ελντοράντο αφελινισμού της ελληνικής οικονομίας. Το έχει απογειώσει ο κ. Ανδρουλάκης. Πρότεινε επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας με αντικειμενικά εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια, νέα ρύθμιση 120 δόσεων προς το δημόσιο, ουσιαστικές αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό και επιβολή αυστηρότερων κανόνων για τους servicers. Και μεταξύ άλλων, δεσμεύτηκε και για πραγματική λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και επιβράβευση συνεπών δανειοληπτών. Βεβαίως, η απάντηση στο ΠΑΣΟΚ για τις προτάσεις του σχετικά με τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους ήρθε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το οποίο σημειώνει ότι μεγάλο μέρος των μέτρων που παρουσιάζονται ως νέο σχέδιο έχουν ήδη θεσμοθετηθεί ή βρίσκονται σε εφαρμογή. Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκονται η προστασία της κυρίας κατοικίας, οι ρυθμίσεις πολλαπλών δόσεων, ο εξοδικαστικός, τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο και η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων. Το ΠΑΣΟΚ αποκαλύπτει σήμερα όσα έγιναν χθες, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών, αντιπαραθέτοντας τις παρεμβάσεις που έχει υλοποιήσει και στοιχεία για την εξέλιξη του ιδιωτικού χρέους. Μεταξύ άλλων, επικαλείται τη μείωση των κόκκινων δανείων σε τράπεζες και servicers από 99,7 δισεκατομμύρια το 2018 σε 72,3 δισεκατομμύρια σήμερα, καθώς και την υποχώρηση του δείκτη μη εξυπηρετούμενου προς εξυπηρετούμενο δανεισμό από 101,3% σε 39,7%. Λοιπόν, αυτά έτσι είναι εν ολίγης τα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό πεδίο. Δημήτρη, αφινόμαστε στα χέρια σου να μας ταξιδέψεις λίγο μουσικά και μετά επανερχόμαστε με το αστυνομικό ρεπορτάζ και την Τέμη Χάμπη Λωμάτη.

0: Λοιπόν, να κάνουμε μία μικρή έτσι παρένθεση, Τέμη, πριν πάμε στα ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους ακροατές μας. Είναι εδώ σταθεροί στο ραντεβού. Μας στέλνουν τα όμορφα μηνύματα. Καλημέρα, μας λέει χαρά να έχετε μία όμορφη Παρασκευή, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μία αφιέρωση που θέλω να κάνω σε όλους για την όμορφη παρέα που μας κάνετε είναι το τραγούδι του αγαπημένου μου Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και όλου Σερφάρο. Δημητρή, για σένα πάει. Η αφιέρωση, ακούς, όλο σερφάρο. Να το βρούμε, να το βρούμε, να το βάλουμε εδώ στην αγαπημένη μας χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ωραίο της μήνυμα. Καλημέρα, Βασιλική. Μας γράφει καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλή Παρασκευή. Με υγεία, αγάπη, ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε και τον Δημήτρη με την όμορφη μουσική. Ορίστε, τα παίρνεις τα μπόνους, Δημήτρη. Καλημέρα και στον Ντίνο. Ναι, Ντίνο. Ο Πρωθυπουργός θα λύνει τα προβλήματα. Γιατί το αμφισβητείς, δεν σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, καλημέρα, Κωνσταντίνα, και σε όλους, παιδιά. Ξέρουμε, Ντίνο. Πάντα μας γράφεις με χιούμορ τα μηνύματά σου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σε όλους σας. Λοιπόν, και πάμε εδώ να συζητήσουμε με την Τέμη τα όσα συμβαίνουν στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Εντάξει.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Ήταν απόλυτα κατατοπιστικό το ρεπορτάζ σου για το πολιτικό τοπίο της χώρας. Νομίζω γι' αυτό καθυλώνεις τους ακροατές.
0: Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια,
1: Τέμη.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Μπράβο, σε συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ
1: τώρα
0: πολύ.
1: Εγώ θα σε πάω σε μια είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είχαμε μια τραγωδία χθες το μεσημέρι της Πέμπτης στη Βέρεια, όταν μια 18χρονη κοπέλα επισκέφτηκε τους καταράκτες Δέρματά μαζί με έναν 17χρονο φίλο της, μία μέρα ακριβώς πριν από τα γενέθλιά της. Ωστόσο, η κοπέλα βρέθηκε νεκρή μέσα στη λίμνη. Η άτυχη κοπέλα είχε μόνιμο τόπο κατοικία στην Αθήνα, αλλά επέλεξε να γιορτάσει τα 18 γενέθλιά της στη Βέρεια και συγκεκριμένα στην περιοχή Ριζώματα Βέρειας, όπου εκεί ζούσε η γιαγιά της. Αποφάσισε κάποια στιγμή με έναν 17χρονο φίλο της να επισκεφτούν τους καταράκτες Δερματά, ένα πολύ όμορφο σημείο της περιοχής εκεί, για να βγάλουν κάποιες φωτογραφίες, και μάλιστα είχε μοιραστεί και στιγμιότυπα από αυτή την εκδρομή της στα social media. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, τα δύο νεαρά παιδιά μπήκαν και βγήκαν στους καταράκτες αρκετές φορές σε σημεία που τα νερά ήταν αβαθή. Κάποια στιγμή η κοπέλα φέρεται να ζήτησε από το φίλο της να την φωτογραφίσει. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από το συμβάν, το κορίτσι ξαφνικά έπεσε μέσα στο νερό. Ο 17χρονος ισχυρίζεται ότι προσπάθησε να τη βγάλει, δεν τα κατάφερε και κάλεσε αμέσως το 112 για βοήθεια. Σύμφωνα με τα όσα είπε στην αρχή ο νεαρός, στην αρχή πίστεψε πως το κορίτσι κάνει κάποιο είδους αστείο και δήλωσε μάλιστα πως την άκουσε να κάνει και ένα «αχ» πριν πέσει στο νερό. Στο σημείο έφτασαν, Κωνσταντίνα, 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο της Μακεδονίδος και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέρειας, καθώς και 4 πυροσβέστες από την Ομάδα των Υποβρύχιων Διασώσεων της Δεύτερης ΕΜΑΚ. Δυστυχώς όμως η κοπέλα ανασύρθηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις της. Οι αρχές εξετάζουν αυτή τη στιγμή όλα τα στοιχεία, καθώς και το κινητό τηλέφωνο του 17χρονου, ο οποίος ήδη έχει καταθέσει, προκειμένου να διερευνηθούν τα πλήρη αίτια που οδήγησαν στο θάνατο της άτυχης κοπέλας. Πρέπει να πούμε επίσης, Κωνσταντίνα, ναι, ότι αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας, τα οποία νομίζουμε αναμένεται ότι θα ρίξουν το φως για αυτό το δυστύχημα.
0: Ναι, διότι διαβάζουμε ότι ενδεχομένως να υπήρχε και κάποιο πρόβλημα υγείας.
1: Αθολογικό.
0: Ναι.
1: Είναι υποδιερεύνηση και
0: ναι,
1: αυτά.
0: Βεβαίως. Όλα αυτά τα λέμε με επιφύλαξη. Εντάξει, λέμε τις πληροφορίες αυτές που έχουν βγει μέχρι στιγμής και διακινούνται γύρω από αυτό το τραγικό συμβάν, το οποίο αντιμετωπίζεται ως δυστύχημα. Εντάξει, τι να πούμε πραγματικά, όταν νέοι άνθρωποι, τώρα μια κοπέλα 18-17 χρονών, η οποία μια μέρα πριν τα γενέθλιά της συνέβη αυτό το μοιραίο. Εντάξει, πρέπει λίγο κι εμείς να είμαστε πιο προσεκτικοί. Πολλές φορές υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας, κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να είναι λίγο ακραία. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί, ξέρεις, για να βγάλεις μια ωραία φωτογραφία, να πας να στηθείς σε ένα σημείο στην άκρη ενός γκρεμού, σε ένα βράχο, σε ένα ποτάμι, δηλαδή σε σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα και δεν ξέρεις, ας πούμε, τι μπορεί να συμβεί. Γιατί όσα δεν φέρνει η ώρα, τα φέρνει
1: ακριβώς
0: το λεπτό.
1: Είναι μια πιθανότητα και αυτό που λες. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε κάποιο παθολογικό αίτιο, θα μπορούσε όντως να είναι ένα σημείο το οποίο να ήταν κάπως επικίνδυνο και να
0: Ναι, και να γλιστρήσεις. Ακριβώς.
1: Οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Να χάσεις την ισορροπία σου, να παραπατήσεις, γενικά κάτι να συμβεί. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και το λέω αυτό με αφορμή διάφορα περιστατικά που έχουμε διαβάσει τώρα το καλοκαίρι στη θάλασσα. Δηλαδή είναι απίστευτο φέτος το καλοκαίρι πάλι πόσα πράγματα έχουν συμβεί, πόσα περιστατικά, από πνιγμούς, από ατυχήματα, από. Θα τα πω στην πορεία. Έχω ετοιμάσει κάτι σχετικό να το συζητήσω λίγο εδώ, να τα μεταφέρω στους ακροατές.
1: Συνήθως πάντως, Κωνσταντίνα, στη θάλασσα μέχρι στιγμής τα περιστατικά, σε όσα έχουμε καταγράψει τουλάχιστον στο δελτίο, υπάρχει ευθύνη των κολυμβητών.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Μα γι' αυτό λέω ότι πολλές φορές είμαστε απρόσεκτοι, υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας, δεν τηρούμε κάποια μέτρα ασφάλειας.
1: Βουτάμε βαθιά χωρίς να ξέρουμε κολύμπι. Έχουν καταγραφεί αυτό το καλοκαίρι πάρα πολλά τέτοια περιστατικά.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Τέμη Χαμπυλωμάτη. Θα σε δούμε πάλι στην επόμενη ώρα, θα τα πούμε πάλι στα πολιτιστικά, έτσι. Γιατί όπως έχουμε πει σήμερα, έχουμε και
1: την
0: Πανσέλινο το φεγγάρι του Ξύριγχου. Λοιπόν, να επανέλθω όμως στο αστυνομικό, να πω στους ακροατές ότι έχουμε κάποια νέα στοιχεία για τη γυναικοκτονία στη Ροδόπη. Ο καθομολογίαν δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται, αναμένεται να πάρει εξτήριο και στη συνέχεια να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να απολογηθεί για την πράξη του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αρχικά δεν έδινε απαντήσεις στους αστυνομικούς, παρέμενε σιωπηλός. Στη συνέχεια, ωστόσο, φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι θόλωσε και δεν γνώριζε τι έκανε. Μάλιστα. Η υπόθεση βεβαίως έχει συγκλονίσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, όλη τη χώρα, διότι μην ξεχνάμε ότι το έγκλημα σημειώθηκε μέσα στο σπίτι παρουσία των δύο παιδιών του ζευγαριού, με θύμα τη 44χρονη εν διαστάσει σύζυγό του. Και επειδή λέγαμε αυτό ότι υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας, διαβάζουμε εδώ ότι σε πίστα ταχύτητας μετέτρεψε ένας μηχανόβιος, ένας 30χρονος οδηγός μηχανής, τους δρόμους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ. Κατά τη διάρκεια της κούρσας που έκανε, είδατε, το είχαμε πει και τις προάλλες αυτό, ότι να δούμε, πρέπει να γίνονται και πίστες, να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει, να έρασε τεχνικά, έτσι, να πηγαίνει, να κάνει το μεράκι του. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της κούρσας, ο 30χρονος φέρεται να κινήθηκε σε αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και δεν ξέρω, μπήκε και σε μονόδρομο, έκανε διάφορα τέλος πάντων σχέδια, παραβίασε διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότες, κατέληξε σε τροχαίο ατύχημα η επικίνδυνη οδήγηση, από το οποίο προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Σύμφωνα λοιπόν με την ΕΛΑΣ, σε βάρος του βεβαιώθηκαν συνολικά πόσες, λέτε, παραβάσεις του ΚΟΚ? 18, με τα πρόστιμα να ανέρχονται σε 18.590 ευρώ. Κατά τη σύλληψή του φέρεται να αντιστάθηκε και να άσκησε βία σε βάρος αστυνομικών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Λοιπόν, τι να πούμε για αυτά τα περιστατικά τώρα, εντάξει, εν πάση περιπτώσει, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
2: Να ακούσουμε αυτό που μας ζήτησα, βασικά.
0: Ναι, ναι, βεβαίως, να ακούσουμε την αφιέρωση.
2: Και πάμε διαφημίσεις.
0: Χαρά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούμε την αφιέρωση και πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ είμαστε πάντα στο κανάλι 1, το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4 στον FM. Συνδεθήκαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Πετούση, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Παπαδάκης, στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Θάνος Καλοδούκας. Να σας πούμε τους τρόπους επικοινωνίας. 6951-904-904 το Viber για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα έτσι μας στέλνετε και είστε στην παρέα μας. Περιμένουμε και άλλες αφιερώσεις. 210-4224-441-6 τηλεφωνικές γραμμές και με ένα email μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση studio@kanali1.gr. Λοιπόν, και θα πάρουμε την πολύ ωραία πάσα που μας έδωσε ο Παπαδάκης με αυτό το τραγούδι που επέλεξε, για να τη δώσουμε στην Κατερίνα την πάσα, την Κατερίνα Πρίφτη που είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο. Όχι, θα την πάρεις και θα μας τα πεις όλα αναλυτικά για το τι γίνεται στον κόσμο. Γιατί
1: ναι, έχουμε πολλά σήμερα.
0: Έτσι πάμε, γιατί πάμε και ο χρόνος μας πιέζει λίγο.
1: Ας ξεκινήσουμε λίγο από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Φαίνεται ότι υπάρχουν προφορίες ότι ο Αμερικανός πρόεδρος πλέον δεν ενδιαφέρεται να αναβιώσει το μνημόνιο του Ισλαμαμπάντ, αυτή την καταρχήν συμφωνία που είχαμε δει μεταξύ των δύο χωρών, η οποία υποτίθεται ότι θα άνοιγε τα στενά του Ορμούζ, προέβλεπε άρση κυρώσεων προς το Ιράν, προέβλεπε επίσης να υπάρξουν κάποια μορφή αποζημιώσεων προς το Ιράν για τις καταστροφές που έχει υποστεί κατά τη διάρκεια του πολέμου, και υποτίθεται ότι θα οδηγούσε και στο δεύτερο στάδιο, το οποίο έχει να κάνει με την έναρξη των συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων.
0: Αλλάζει κατεύθυνση.
1: Ναι, υποστηρίζει ότι είναι νεκρό γράμμα πλέον η συμφωνία του Ισλαμαμπάντ και πιστεύει ότι θα καταφέρει με αυτόν τον οικονομικό πόλεμο τον οποίο έχει κηρύξει στην Τεχεράνη να γονατίσει το καθεστώς, ώστε να αναγκαστεί τέλος πάντων να ενδώσει, ας το πούμε έτσι, στις απαιτήσεις του. Τώρα, στο μεταξύ, βέβαια, το Ιράν συνεχίζει μια σειρά διαπραγματεύσεων με το Ομάν αλλά και με το Κατάρ και φαίνεται πλέον να είναι πολύ κοντά, αυτές είναι τουλάχιστον τις εγκλήμψεις προφορίες που υπάρχουν, στο να επιτρέψει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς υπό πολύ συγκεκριμένους όρους. Οι προφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι σήμερα, ότι από χθες μάλλον και σήμερα, το Ιράν καταρτεί μία λίστα με όρους και προϋποθέσεις όπου θα μπορούν να διέρχονται ελεύθερα τα πλοία και πάλι από τα στενά του Ορμούς. Με έναν τρόπο, βέβαια, ο οποίος παρακάμπτει έτσι τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, επειδή αναφερθήκαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στα θέματα του Ορμούς, να πάμε και σε μία είδηση που έρχεται από τον ειδησογραφικό ιστότοπο το Άξιος, όπου φαίνεται να είναι πολύ κοντά στη συμφωνία μαμούθ Ηνωμένες Πολιτείες με τη Βενεζουέλα για να πάρουν μερίδιο του πετρελαίου. Έχουμε βέβαια προσωρινή κυβέρνηση στην Βενεζουέλα μετά την απομάκρυνση του Μανδούρα, αυτή την κρατική απαγωγή ουσιαστικά, την οποία είχαμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και γίνεται μία προσπάθεια λοιπόν για την ανάληψη ενός μεριδίου στους πετρελαϊκούς πόρους της χώρας. Υπάρχουν συγκλίνουσες προφορίες από Αμερικανούς αξιωματούχους για κάτι τέτοιο. Οι συνομιλίες επικεντρώνονται πάνω σε 12 παραγωγικά κοιτάσματα πετρελαίου που ανήκουν στην Βενεζουέλα. Υπολογίζεται ότι έχουν συνολικά 90 δισεκατομμύρια βαρέλια και είναι μέρος μόνο των τεράστιων αποθεμάτων έτσι της Βενεζουέλας, που αποδεδειγμένα φτάνουν ακόμη και τα 300 δισεκατομμύρια βαρέλια. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι αυτό ήταν και ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του κυρίου Τραμπ όταν ξεκίνησε αυτή την επιχείρηση κατά της Βενεζουέλας. Ερχόμαστε λίγο Ευρώπη, γιατί είχαμε τον θάνατο του βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας, ένας από τους πλέον ηλικιωμένους ηγέτες, μονάρχες οι οποίοι έχουν απομείνει, 89 ετών ήταν ο βασιλιάς Χάραλντ. Είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο εδώ και μερικές εβδομάδες, παρουσίαζε μία βακτηριακή λίμωξη στο αίμα, έπασχε μάλλον από αιμολυτική αναιμία. Υπήρχε μια ανακοίνωση χθες το βράδυ ότι είχε επιδεινωθεί πολύ η κατάσταση της υγείας του, απεβίωσε τελικά. Αναλαμβάνει ο γιος του. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι γενικά τώρα η διαδοχή έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο γενικά για το παλάτι, γιατί θυμίζω ότι πριν μόλις τον Ιούνιο είχαμε την σύζυγο του διαδόχου που θα γίνει πλέον και βασιλιάς, την Μέτε Μάριτ, η οποία είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα γιατί έπασχε και εκείνη από μια σοβαρή νόσο, και είχαμε βέβαια και την και είχαμε επίσης και την περιπέτεια με το γιο της από προηγούμενο ο σύντροφό της, ο οποίος μόλις τον Μάιο καταδικάστηκε. καταδικάστηκε για βιασμούς.
0: Ναι, ναι, η Μέλισσα Βασίλισσα είναι βίος και πολιτεία.
1: Ναι, καταδικάστηκε ο γιος της για βιασμούς και η ίδια βέβαια είχε αναγκαστεί επίσης μόλις τον Μάιο να ζητήσει συγγνώμη για τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, έτσι, ναι, τον γνωστό προαγωγό του Hollywood.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, να πάμε όμως λίγο στο Νεπάλ να δούμε τι γίνεται εκεί τώρα. Γιατί έχουμε
0: πάλι, ναι, έχουν χτυπήσει, ναι, σιρήνες εκεί. Τι γίνεται.
1: Κοίταξε, κατά πρώτα να πούμε ότι ο αριθμός των νεκρών επισήμως έχει φτάσει στο 472. Έχουμε τουλάχιστον 1.400 ψαχνόμενους. Έχουμε όμως ένα σοβαρό θέμα το οποίο έχει προκύψει, γιατί υπερχείλησε μια λίμνη η οποία δημιουργήθηκε μετά την φωνική κατολίσθηση την οποία είχαμε, με αποτέλεσμα να σταματήσουν οι επιχειρήσεις και από πλευράς της Κίνας αλλά και από πλευράς του Νεπάλ. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρόνος είναι πολύτιμος για τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι εγκλωβισμένοι στα συντρίμια. Οπότε πρόκειται για μια πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη και δεν ξέρουμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γιατί έχουμε ήδη βροχοπτώσεις στην περιοχή, αναμένονται σφοδρότερες βροχές τις επόμενες ώρες, που σημαίνει ότι θα ανέβει πάρα πολύ η στάθμη του νερού στη συγκεκριμένη περιοχή, θα δυσχεράνει πάρα πολύ τις επιχειρήσεις.
0: Είναι μια μάχη με το χρόνο, όπως,
1: ναι,
0: το είπες.
1: Ναι. Και έχουμε σίγουρα επιβεβαιωμένα 100 εργάτες οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι σε σύραγγα. Και πρόκειται μάλιστα για μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού. Είναι μεγάλος ο αριθμός των ατόμων, είναι πλημμυρισμένη η σύραγγα αυτή τη στιγμή. Πραγματικά το κάθε λεπτό που περνάει στη συγκεκριμένη ειδικά περίπτωση έχει,
0: κρίσιμο,
1: ναι. Ναι, έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πάμε λίγο Αυστρία, γιατί είχαμε μία ακόμη έτσι πολύ ενδιαφέρουσα, ας, ναι, το πούμε έτσι, είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Είχαμε ένα πολύτιμο διαμαντένιο κολιέ, το οποίο εκλάπη από μουσείο στην Βιέννη. Αξίας υπολογίζεται περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων.
0: Τέτοιες ληστείες τις ακούμε, έχουμε δεν ξέρω πόσο καιρό. Τελευταία μόνο στο σινεμά της είχα δει.
1: Όχι, γιατί είχαμε την διάρκεια του Λούβρου.
0: Α, ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Είχαμε διάρκεια στο Λούβρο, ναι. Είχαμε επίσης είχαμε άλλη μια ληστεία σε μια πινακοθήκη.
0: Ίσα-ίσα.
1: Τον τελευταίο καιρό, για κάποιο λόγο, βλέπουμε διάφορα περίεργα περιστατικά με μουσεία, εκθεσιακούς χώρους, γκαλέρι κτλ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών. Δεν έχουν γίνει γνωστές πολλές λεπτομέρειες. Mm-hmm. Εκτιμάται όμως ότι η κλοπή αφορά ένα βασιλικό κολιέ με 673 διαμάντια, τα οποία ζυγίζουν περισσότερο από 200 καράτια.

0: 100 εταιρείες από το χώρο της τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων είναι η Google, η Microsoft, η Anthropic, η OpenAI, οι οποίοι έχουν υπογράψει μια ανοιχτή επιστολή και καλούν τόσο κυβερνήσεις όσο και φορείς, οργανισμούς ανά τον κόσμο να συσπηρωθούν, mm-hmm. να ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου να υπάρξει άμεσα το επόμενο διάστημα λήψη μέτρων για τα θέματα κυβερνοασφάλειας. Εκτιμούν ότι ο χρόνος ο οποίος απομένει έτσι όπως τρέχει αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Εκτιμούν ότι πολλά πράγματα μπορεί να δούμε να αλλάζουν ακόμη και μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Είναι πάρα πολύ
1: σύντομα,
0: λίγος ο χρόνος. Το status quo, όπως λένε, σε ό,τι αφορά τα θέματα της κυβερνοασφάλειας, δεν είναι επαρκές για να μπορέσει να σταματήσει τέτοιου είδους επιθέσεις οι οποίες θα γίνονται είτε αυτοβούλες εντός εισαγωγικών από μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, είτε επειδή αυτά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα χρησιμοποιούνται από hackers. Έτσι. Οι δυνατότητες λοιπόν οι οποίες δίνονται πλέον είναι τεράστιες και ουσιαστικά μας λένε ότι δεν θα ξέρουμε πού θα μας έρχεται. Ακριβώς. Και βέβαια δεν είναι.
1: Και πώς θα προστατευτούμε.
0: Έχει να κάνει από απάτες οι οποίες μπορεί να αφορούν πολίτες. Έτσι, αυτές τις γνωστές οικονομικές απάτες, τις οποίες έχουμε δει και εξαπατήσεις κτλ. Γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, την επιστολή υπογράφουν και πάρα πολλές τράπεζες ανά τον κόσμο. Έχουν να κάνουν όμως και με το πολύ γνωστό θέμα, το οποίο έχει να κάνει με το hacking που γίνεται για λίτρα. Δηλαδή, έχουμε δει, ας πούμε, χτυπάει κάποιος ένα νοσοκομείο και παραλύει όλους τους υπολογιστές, όλα τα μηχανήματα. Και λέει ότι αν δεν μου δώσετε τόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, δεν ξέρω, δολάρια, δεν θα μπορέσει να επανέλθει η λειτουργία του νοσοκομείου. Και εκεί έχεις να κάνεις, για παράδειγμα, με ανθρώπινες ζωές, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με ένα μηχάνημα και εξαρτώνται από αυτές. Ή έχουν να κάνουν με εταιρείες ίδρυυσης, με εταιρείες ηλεκτροδότησης. Δηλαδή θα μπορούσαν πραγματικά, για παράδειγμα, να βυθίσουν για μία μέρα μία ολόκληρη πόλη στο σκοτάδι.
1: Ναι. Είναι με κέρυες υπηρεσίες.
0: Ναι, και το θέμα είναι ότι θα μπορούσε να γίνει hacker πλέον με αυτά τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Θα μπορούσε να γίνει hacker. Εντάξει, δεν λέω εσύ και εγώ που δεν έχουμε ασχοληθεί ενδεχομένως και πάρα πολύ, αλλά κάποιος ο οποίος θα αποσχοληθεί μέτρια, θα αφιερώσει δηλαδή σχετικά λίγο χρόνο. Θα μπορούσε να χακάρει.
1: Είναι τρομακτικό και
0: με τις δυνατότητες που δίνει το AI. Έτσι.
1: Και ωραία πάσα, γιατί τώρα διάβαζα για τις απάτες που γίνονται πάλι με το AI και μπορεί, ξέρεις, να σε πάρουν τηλέφωνο, γιατί πλέον το AI μιμείται και φωνεί. Και μπορεί να νομίζεις ότι είναι ο λογιστής, μπορεί να νομίζεις ότι είναι από τον ΕΦΚΑ. Δηλαδή έχει βγει ένα συγκεκριμένο μήνυμα γύρω από το ζήτημα αυτό. Πρέπει πάρα πολύ να προσέχουμε, γιατί πλέον οι απάτες γίνονται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και δεν μπορείς να ξέρεις.
0: Δηλαδή, να
1: νομίζω ότι είναι ο λογιστής δηλαδή, και να είναι.
0: Δηλαδή, πρόσεξε, αν έχεις, ας πούμε, τροφοδοτήσει ένα μοντέλο AI, έτσι, αν το έχεις τροφοδοτήσει με τον τρόπο με τον οποίο μιλάει κάποιος ο οποίος θα σε πάρει από τον ΕΦΚΑ, είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμένα που θα με πάρει
1: να καταλάβεις.
0: Να καταλάβω ότι δεν πρόκειται για απάτη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τι θα πρέπει να κάνω. Θα πρέπει να του πω, όχι, ξέρεις κάτι, σας κλείνω και θα έρθω από εκεί, θα έρθω από τον ΕΦΚΑ. Οπότε θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε πίσω στη χαρτούρα, ξέρεις.
1: Έτσι ακριβώς όπως το λες, Κατερίνα. Ναι. Λοιπόν, Κατερίνα Πρίφτη, να σε ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Εντάξει, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάρουμε μια ανάσα και να επανέλθουμε λίγο, γιατί έχουμε εντάσεις εδώ με τα ελληνοτουρκικά. Ξέρετε, η Τουρκία πάλι έχει τα δικά της θέματα. Για πάμε.

0: υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Λοιπόν, είναι 11:25, έχουμε 5 λεπτάκια για να πάμε σε διαφημίσεις, οπότε να εστιάσουμε λίγο στα ελληνοτουρκικά, διότι η περίοδος σχετικής ηρεμίας θα λέγαμε ότι έχει δώσει τη θέση σε μια πιο σκληρή ρητορική και σε πρακτικές κινήσεις από την τουρκική πλευρά, με την Ελλάδα βέβαια πάντα να απαντά διπλωματικά και επιχειρησιακά, χωρίς να εγκαταλείπει την αποφασιστική γραμμή υπεράσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Σήμερα λοιπόν το πρωί είχαμε ακόμη μια πρόκληση από την Τουρκία, όταν μη επανδρομένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών και παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο. Το τουρκικό αεροσκάφος κινήθηκε στην περιοχή μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου. Η πολεμική αεροπορία αντέδρασε άμεσα, θέτοντας σε εφαρμογή τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Ένα ζεύγος F-16 από προκειμένου να προχωρήσει την αναγνώριση και αναχέτηση του τουρκικού μη επανδρομένου αεροσκάφους. Και βεβαίως το επεισόδιο αυτό έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση που έβγαλε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, χαρακτηρίζοντας ενδεχόμενη εγκατάσταση βάσης μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Ρόδο ως παραβίαση του καθεστώτος αποστρατικοποίησης του νησιού βάσει των συνθήκων της Λοζάνης και του Παρισιού. Υποστηρίζει ότι μια τέτοια κίνηση θα έβλαπτε την ειρήνη, τη σταθερότητα στο Αιγαίο και τις σχέσεις καλή γειτονίας, ενώ δηλώνει ότι η Τουρκία θα προστατεύσει τα δικαιώματά της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, η Άγκυρα χαιρέτησε ως θετικό βήμα τη μεταφορά ελληνικών συστημάτων Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Ναι, να τους ευχαριστήσουμε που το εγκρίνουν, έτσι μην το ξεχάσουμε, θεωρώντας ότι συμβάλλει στον περιορισμό της στρατικοποίησης νησιών. Ελληνικές πηγές διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχει σχέδιο μόνιμης βάσης drones στη Ρόδο, αλλά μια κατάσταση τέλος πάντων, μια στρατηγική που θα ακολουθηθεί ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Τώρα, στο μέτωπο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, η Τουρκία επιμένει ότι πρέπει να ενημερώνεται και να δίνει έγκριση για εργασίες σε θαλάσσιες περιοχές, όπου ισχυρίζεται ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα. Η Αθήνα βεβαίως απορρίπτει τέτοιες αξιώσεις. Επιμένει ότι το έργο θα προχωρήσει βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που κυριαρχούν στον τύπο, εξετάζεται μία φόρμουλα με κεντρικό ρόλο τη γαλλική εταιρεία που έχει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στο έργο. Η εταιρεία θα αποστείλει επιστολές ενημέρωσης προς τις χώρες περιοχής συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, χωρίς να αναγνωρίζει το οποιοδήποτε δικαίωμα αδειοδότησης. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι επαναλαμβάνουν ότι το έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος της ηλεκτρικής διασύνδεσης θα προχωρήσει κανονικά. Και μην ξεχάσουμε βεβαίως ότι όλα αυτά έρχονται στο φόντο των προηγούμενων τουρκικών κινήσεων, με την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και τις αντιδράσεις στον ελληνικό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα έχει χαρακτηρίσει αυτές τις ενέργειες παράνομες, χωρίς ένωμο αποτέλεσμα, πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Και βεβαίως υπάρχει μια διαρκής ενημέρωση των ευρωπαϊκών και διεθνών εταίρων. Είχαμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών. Επαναλαμβάνουν ότι δεν συζητάει η χώρα μας με την Τουρκία τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, και ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν επηρεάζουν τον εθνικό σχεδιασμό, καθώς η χώρα είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την κυριαρχία της από θέση ισχύως, διατηρούνται ωστόσο ανοιχτή η διάβλη επικοινωνίας. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε.
3: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Γκρουπ, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
2: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Έχεις δίκιο, Δημήτρη, έπρεπε να στο πω λίγο νωρίτερα. Λοιπόν, 11 και 31 πρώτα λεπτά, είμαστε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, πάντα συνδεδεμένοι στους 90,4 στον FM, το δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά, το κανάλι 1. Κωνσταντίνα Πετούση στο μικρόφωνο, Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου, Θάνος Καλοδούκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Σήμερα του κάνω κάτι κόνξες εδώ του Δημήτρη. Τελευταία στιγμή του λέω, βάλε τραγούδι, μη βάλεις. Σου ζητάω συγγνώμη, Δημήτρη μου. Λοιπόν, τους τρόπους επικοινωνίας να σας θυμίσω, 6951-904-904 το Viber. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, ευχαριστούμε πολύ που είσαστε στην παρέα μας. 210-4224-441 έως 6 οι τηλεφωνικές γραμμές και studio@kanali1.gr το email. Και βεβαίως η ιστοσελίδα μας, kanali1.gr, μπορείτε να συνδεθείτε διαδικτυακά με το σταθμό μας και να διαβάσετε τα πλούσια ρεπορτάζ που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, να πούμε για όσους μετακινούνται με τα μέσα μεταφοράς ότι είχε ξεκινήσει από χθες μια βλάβη στην Τηλεματική. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι συνεχίζει και σήμερα. Συνεπώς υπάρχουν προβλήματα στα δρομολόγια των λεωφορείων στην Αττική. Υπήρξε η σχετική ανακοίνωση από τον ΟΑΣΑ. Λένε ότι αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του. Έτσι είναι μια προσωρινή αναστάτωση αυτή που δημιουργείται στο επιβατικό κοινό, για την οποία ο οργανισμός ζητάει συγγνώμη. Επισημαίνει ότι τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά και θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση με την εξέλιξη. Λοιπόν, πάμε λίγο στη Λέσβο, διότι εκεί πέρα είχαμε την ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τον αυθόδη πυρετό, παρουσία κτηνοτρόφων αυτοδιοικητικών εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα και στελεχών του Υπουργείου Ανάπτυξης. Υπήρξε πολύ μεγάλη ένταση, λεκτικές αντιπαραθέσεις. Υπήρξε μεγάλη αγανάκτηση από τους κτηνοτρόφους, η οποία είχε εκφραστεί σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Περιφέρειας. Η ένταση αυτή μεταφέρθηκε και μέσα στην αίθουσα. Οι παραγωγοί ζήτησαν συγκεκριμένες απαντήσεις για τις αποζημιώσεις, για τις μαζικές θανατώσεις ζώων, τους εμβολιασμούς και τη διαχείριση των κοπαδιών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις ελλείψεις κτηνιάτρους, αλλά και στις οικονομικές απώλειες που έχουν, καθώς υποστήριξαν ότι ακόμη δεν έχουν πληρωθεί για ποσότητες γάλακτος που παρέδωσαν σε τυροκομεία ή που τελικά απορρίφθηκαν. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, μετά τις έντονες αντιδράσεις αποφασίστηκε να ανασταλούν προσωρινά οι θανατώσεις σκοπαδιών και οι αιμοληψίες στις κτηνοτροφικές μονάδες μέχρι την άφιξη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λέσβο στις 6 Σεπτεμβρίου. Οι κτηνοτρόφοι εμφανίστηκαν κατηγορηματικά αντίθετοι στη συνέχιση των μαζικών θανατώσεων, ζήτησαν να εξεταστεί η εφαρμογή εμβολιαστικού προγράμματος, επικαλούμενη και το παράδειγμα της Κύπρου. Τέθηκε και το ζήτημα της διαχείρισης των ζώων που οδηγούνται σε θανάτωση. Οι κτηνοτρόφοι υποστήριξαν ότι περίπου 70.000 ζώα δεν μπορούν να απορροφηθούν από την τοπική αγορά, ενώ έκαναν λόγο για σοβαρά προβλήματα και ως προς την ταφή τους. Όπως ανέφεραν, ο Χιτά δεν δέχεται πλέον άλλα νεκρά ζώα, με αποτέλεσμα οι ταφές να συνεχίζονται σε κτηνοτροφικές εκτάσεις και χωράφια. Γεγονός το οποίο έθιξε και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, δηλώνοντας ότι θα διερευνηθούν καταγγελίες για ταφές κοντά σε υπόγεια ύδατα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσαν οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Λοιπόν, πολύ σωστά έκανες αυτή την επιλογή, έτσι, με την Πανσέλινο και ακούσαμε τη Βανδύ. Αλλά δεν θα μπούμε ακόμα σε αυτό το θέμα, δεν πειράζει, μας βάζει στο κλίμα για να προετοιμαστούμε, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε, σας είχα κάνει νωρίτερα έτσι μια αναφορά για τα όσα συμβαίνουν στις ελληνικές θάλασσες και φέτος το καλοκαίρι. Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ μια είδηση ότι σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μια 30χρονη Ιταλίδα τουρίστρια, η οποία τραυματίστηκε βαρύτατα στο πόδι από την προπέλα θαλαμιγού χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Οθωνών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρέθηκε στη θάλασσα υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Εξετάζεται τέλος πάντων αν επιχείρησε να βουτήξει, έπεσε κατά λάθος από το σκάφος. Το θέμα είναι ότι η μηχανή της θαλαμιγού βρισκόταν σε λειτουργία, με αποτέλεσμα η γυναίκα να βρεθεί κοντά στην προπέλα να υποστεί πολύ σοβαρό τραυματισμό στο πόδι. Η 30χρονη ανασύρθηκε από τη θάλασσα με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος, μεταφέρθηκε στην περιοχή της Ημερολιάς στη Βόρεια Κέρκυρα και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού. Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να αντιμετωπίσουν την αιμορραγία, να σταθεροποιήσουν την κατάσταση. Μόλις αυτό κατέστη δυνατό, έγινε η αεροδιακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και νοσηλεύεται στην Άγκυο Χειρουργική Κλινική. Λοιπόν, είναι δεκάδες τα περιστατικά στις ελληνικές θάλασσες και φέτος το καλοκαίρι. Από τη μία, έχουμε, ξέρετε, αυτό το ότι είμαστε ένας τουριστικός παράδεισος με τις ωραίες μας παραλίες, τα ωραία μας νερά. Όμως τελικά πίσω από αυτή την εικόνα της γαλάζιας θάλασσας επαναλαμβάνονται αυτά τα περιστατικά, σε άλλες περιπτώσεις τραγικά, σε άλλες όχι. Γεγονός πάντως είναι ότι δεκάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ή τραυματίζονται, ενώ έχουμε πολλά περιστατικά που αναδεικνύουν κενά ασφάλειας, ελέγχου, ακόμα και εργασιακών δικαιωμάτων. Τα στοιχεία για τους πνιγμούς κατά μέσο όρο είναι τα ίδια, περίπου 350 με 380 θάνατοι ετησίως από πνιγμό ή σχετικά θαλάσσια ατυχήματα. Η πλειοψηφία των θυμάτων είναι άτομα άνω των 70 ετών. Και βεβαίως είχαμε και φέτος αυτό το μοτίβο, έτσι, να έχουμε πολλά περιστατικά και σε μη οργανωμένες παραλίες ή και σε συνθήκες υπερεκτίμησης δυνάμεων, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Οπότε υπήρξαν αλλεπάλληλες αναφορές για διάφορα περιστατικά σε Χαλκιδική, Κρήτη, Αττική και άλλα νησιά. Τα θαλάσσια ατυχήματα λοιπόν με σκάφη αποτελούν ένα σταθερό καλοκαιρινό φαινόμενο. Συγκρούσεις ταχύπλων με ιστιοφόρα ή αγκυροβολημένα σκάφη, παρασύρσεις φουσκωτών από ρέματα και ανέμους, προσαράξεις, τραυματισμοί λουωμένων. Να πούμε εδώ ότι ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν κάποια περιστατικά με ανήλικους και σκάφη. Πρόσφατα είδαμε δύο έφηβοι 16 και 17 ετών παρασύρθηκαν με φουσκωτή βάρκα σε παραλία στα Χανιά και χρειάστηκε και επιχείρηση διάσωσης. Είναι περιστατικά τα οποία αναδεικνύουν κενά στην εποπτεία και στην εφαρμογή των κανόνων για την οδήγηση ή τη χρήση μικρών σκαφών. Βεβαίως η νομοθεσία θέτει ηλικιακά όρια και απαιτήσεις για άδειες χειριστή ταχύπλοου. Όμως τελικά στην πράξη τι γίνεται? Πολλές φορές η ενοικίαση ή η χρήση των σκαφών γίνεται χωρίς τον επαρκή έλεγχο, ιδίως σε τουριστικές περιοχές. Και βεβαίως στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι προσγειώσεις ιδιωτικών ελικοπτέρων. Φέτος είδαμε τουλάχιστον δύο τέτοια περιστατικά, ένα στη Μήλο και ένα στις Πέτσες. Εντάξει, εννοείται ότι υπό προϋποθέσεις γίνονται κάποιες προσγειώσεις πέραν αδειοδοτημένων ελικοδρομίων με ευθύνη του χειριστή. Όμως τελικά αυτή η πρακτική που βλέπουμε να προσγειώνονται σε πολυσύχναστες παραλίες αναδεικνύει και εκεί ένα κενό νομικά και την ανάγκη να υπάρξουν αυστηρότεροι κανόνες αλλά και έλεγχοι. Και να κλείσουμε με ένα περιστατικό το οποίο αποκάλυψε η Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμιγών. Έχει να κάνει με την απόλυση εγκύου ναυτικού
που εργαζόταν ως επίκουρος επαγγελματικός σκάφος ελληνικής σημαίας. Η υπόθεση τελικά είχε θετική κατάληξη μετά την παρέμβαση της Ένωσης και την καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών. Δεν είναι όμως μεμονωμένη. Όπως τονίζουν εκπρόσωποι του κλάδου, κάθε καλοκαίρι εμφανίζονται αντίστοιχες καταγγελίες γυναικών που φοβούνται ότι η εγκυμοσύνη θα σημάνει την απώλεια της θέσης εργασίας τους. Οπότε παρά την ισχυρή νομοθετική προστασία κατά της απόλυσης λόγω εγκυμοσύνης, στην πράξη βλέπουμε ότι υπάρχουν κενά εφαρμογής. Λοιπόν, κοινός παρανομαστής όλων αυτών των περιστατικών, για να το κλείσουμε το θέμα, είναι η έλλειψη επαρκούς πρόληψης, ελέγχου και κουλτούρας ασφάλειας. Εννοείται ότι οι θάλασσες είναι μια απόλαυση, είναι ένας θησαυρός για τη χώρα. Συνεπώς, αξίζει να τις απολαμβάνουμε με σεβασμό στους κανόνες, στις ανθρώπινες ζωές και στα δικαιώματα όσων εργάζονται σε αυτές. Εδώ λοιπόν βάζω μια τελεία, πάμε σε μια μουσική ανάσα και ερχόμαστε με έτσι άλλα πιο ευχάριστα.

0: Α, τι ωραίο τραγουδάκι επέλεξες, Δημήτρη. Στέλιος Ρόκος, το καλοκαίρι.
1: Τα καλοκαίρια.
0: Τα καλοκαίρια, τα καλοκαίρια. Πολύ ωραία, μας ανέβασες. Σας είπα πριν λίγο ότι θα επανέλθουμε εδώ με πιο ευχάριστα, γιατί σήμερα έχουμε την Πανσέλινο, έχουμε πολλές εκδηλώσεις. Όμως, εντάξει, πρέπει να σας μεταφέρουμε και μια δυσάρεστη είδηση.
2: Διότι η κηδεία Κωνσταντίνα.
0: Ναι, μπράβο, γιατί η κηδεία, λέω, του Δημήτρη Κόκοτα, γιατί εντάξει, και ο θάνατος μέσα στη ζωή είναι.
2: Λοιπόν, και θα κλείσουμε με τα ευχάριστα μετά.
0: Ναι, για πες μας λίγο.
2: Τώρα, σε λίγη ώρα, ακριβώς στις 12 ακριβώς, θα γίνει η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα στην Αγία Βαρβάρα και συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Ελεούσας. Να πούμε εδώ κάτι πάρα πολύ συγκινητικό, ότι θα γίνει με έξοδα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Εκτός από αυτό, ο Δήμος έχει αποφασίσει να καθιερώσει και ετήσια υποτροφία στο οδείο του, στο όνομα του Δημήτρη Κόκοτα, καθώς και να δώσει το όνομά του σε μια αίθουσα εκδηλώσεων του οδείου. Από την πλευρά της οικογένειας, να θυμίσουμε, Κωνσταντίνα, ότι έχει ζητήσει να κρατηθεί η κηδεία σε ήρεμους τόνους και σε στενό οικογενειακό κύκλο.
0: Θα πραγματοποιηθεί στο τρίτο νεκροταφείο, ναι, ακριβώς, σε στενό κύκλο, πολύ σωστά. Και βεβαίως να θυμίσουμε έτσι ότι ο Δημήτρης Κόκοτας άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών.
2: Και αφού νοσηλευόταν φυσικά για 2 χρόνια περίπου, Κωνσταντίνα.
0: Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα, γιατί σήμερα το βράδυ θα είναι μαγικό, θα είναι ξεχωριστό, θα είναι φωτεινό, λαμπερό.
2: Δεν ξέρω αν θα είναι όλα αυτά, αλλά σίγουρα θα είναι μουσικό βράδυ. Είχαμε πει και χθες, το θυμίζουμε και σήμερα. Έχουμε για σήμερα στις 9 το βράδυ μια δωρεάν μουσική εκδήλωση με τίτλο και με αφορμή πάντα την Πανσέλινο την απόψινη και με τίτλο Φεγγαρόφωτες Μελωδίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 31. Θυμίζουμε λοιπόν ότι σήμερα στο χώρο του μουσείου θα ακουστούν κλασικές μελωδίες, τον Πουτσίνι, Σούμπερτ, Ντεμπισί, Γκίντ, σε ένα διάλογο όμως με γνωστά και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Οπότε όσοι πιστοί προσέρθετε, μη σας απασχολεί το κλασικό κομμάτι, θα υπάρχουν και τα ελληνικά και σίγουρα είναι μια πανέμορφη ευκαιρία και να θαυμάσετε την Ακρόπολη και να ταξιδέψετε μουσικά με τις κλασικές και τις ελληνικές μουσικές στο χώρο του μουσείου.
0: Και το κλασικό ρεπερτόριο θα εντυπωσιάσει πολύ τον κόσμο. Εγώ πρώτη φορά έτσι που είδα όπερα από κοντά, εδώ στον Πειραιά κάπου, δεν θυμάμαι τώρα, σε κάποια εκδήλωση, εντυπωσιάστηκα. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό να βλέπεις αυτούς τους τραγουδιστές να βγάζουν αυτές τις κορώνες. Ναι, είναι απίστευτο.
2: Μην τους τρομάξεις με τις κορώνες, θα έχουν
0: εντάξει και εσύ.
2: Θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν ρομαντικές μουσικές, οπότε δεν θα κουραστούν. Και σε πάω τώρα, έχουμε και άλλα πολιτιστικά για τον Δήμο Πειραιά. Ξεκινάει το πολιτιστικό φθινόπωρο 2026 τη Δευτέρα 31 του μήνα, Αυγούστου, στο Δημοτικό Θέατρο Μίκης Θοδωράκης στο Πέραμα. Και εδώ πάλι έχουμε ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Να πούμε ότι για 40 μέρες οι δημότες αλλά και οι επισκέπτες του Δήμου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα με εκδηλώσεις τόσο θεάτρου όσο και μουσικής χορού και τέχνης. Την αυλαία στις 31 Αυγούστου θα ανοίξει η Νάντια Καραγιάννη με μια συναυλία που είναι αφιερωμένη στον Τόλιβο Σκόπλο, άρα θα κινηθεί σε λαϊκούς δρόμους. Έχουμε επίσης και άλλες συναυλίες που ξεχωρίζουν, όπως είναι στις 9 Σεπτεμβρίου. Έχουμε τη Χριστίνα Μαραγκόζη και τον Γρηγόρη Πιθικότσι. Στις 12 του μήνα έχουμε Κριτικό Γλέντι. Στις 19 έχουμε τη συναυλία του αγαπητού τραγουδιστή Γιώργου Λιβάνη. Αλλά έχουμε και τον ορεινό αγώνα τρεξίματος στο Πέραμα Τρέιλ, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 4 το απόγευμα στο περιβαλλοντικό πάρκο Σχιστού. 4 το απόγευμα, 19 Σεπτεμβρίου, για όσους θέλουν να πάρουν μέρος. Να πούμε επίσης ότι έχουμε και θεατρικές παραστάσεις που αποδίδουν με ένα σύγχρονο τρόπο την ελληνική ιστορία και την τέχνη, όπως είναι η σατυρική διασκευή Αχαρνής, που εμφανίζεται τον Αριστοφάνη σε μια πιο λαϊκή γλώσσα. Η παράσταση αυτή είναι για 19 και 20 Σεπτεμβρίου και έχουμε και μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα θεατρική παράσταση με τον τίτλο Θεόφιλος, που είναι αφιερωμένη στο μεγάλο μας λαϊκό ζωγράφο. Επειδή αυτές οι εκδηλώσεις προφανώς μπορεί να αλλάξουν θέση, μέρα, ώρα κτλ., καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι σε αυτές τις 40 μέρες να ενημερώνονται διαδικτυακά αλλά και από το Δήμο Περάματος για τις αλλαγές που μπορεί να προκύψουν.
0: Σωστά, σωστά. Πολύ ωραία η πολιτιστική ατζέντα. Για να δούμε τι άλλο έχουμε.
2: Να σε πάω και σε κάτι που επίσης έχουμε ξαναπεί λίγες μέρες νωρίτερα. Mm-hmm. Ξεκινάει το...
0: Πρέπει να τα θυμίζουμε, ναι, γιατί εμείς τα λέμε νωρίτερα να τα έχει στο μυαλό του κόσμου να τα προγραμματίσει. Συνεπώς, οφείλουμε να σας τα υπενθυμίζουμε.
2: Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία.
0: Ναι,
2: τώρα ήθελα να σας μιλήσω για το τρίτο Πειραιά Sport Festival, το οποίο όπως έχουμε ξαναπεί ξεκινάει στις 11 Σεπτεμβρίου, θα κρατήσει από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Είναι το τρίτο που γίνεται και επιστρέφει και πάλι για τρίτη φορά στο Πειραιά. Ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2024, τότε είχε γίνει στον κινηματογράφο ΖΕΑ και είχε θεματικές που είχαν να κάνουν με τη θάλασσα και τα λιμάνια. Το 2025 μεταφέρθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και απέκτησε ένα πιο διεθνή χαρακτήρα μέσα από αφιερώματα που έγιναν τότε στον δανέζικο κινηματογράφο και αφού εισήγαγε και ένα διαγωνιστικό τμήμα ταινιών μικρού μήκους. Φέτος το φεστιβάλ, παρένθεση πριν πούμε για φέτος, το φεστιβάλ πλέον έχει μετατρέψει τον Πειραιά σε ένα σημείο συνάντησης του σύγχρονου ευρωπαϊκού κινηματογράφου, αλλά και σε τόπο ανάπτυξης πολιτιστικού διαλόγου. Φέτος λοιπόν θα έχει θεματική από τη Βαλτική στη Μεσόγειο και θα ξεκινήσει με ένα αφιέρωμα στον πολωνικό κινηματογράφο. Θα αγγίξει έννοιες όπως είναι η μνήμη και η ταυτότητα των ανθρώπων διαμέσου των χώρων. Εκτός από το αφιέρωμα αυτό στον πολωνικό κινηματογράφο, το φεστιβάλ θα παρουσιάσει και σύγχρονες σημαντικές ελληνικές ταινίες, οι οποίες έχουν σηματοδοτήσει τη διεθνή πορεία του ελληνικού κινηματογράφου. Εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι και ότι οι νέοι δημιουργοί θα έχουν και το διαγωνιστικό τμήμα των ελληνικών ταινιών μικρού μήκους, όπου θα δοθούν χρηματικά έπαθλα στους νικητές, ενισχύοντας έτσι το έργο τους. Ξαναθυμίζουμε ότι ξεκινάει 11 Σεπτεμβρίου, θα κρατήσει ως 13 Σεπτεμβρίου και η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μας τα είπες, Τέμη Χάμπιλωμάτη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, Τέμη. Λοιπόν, ένα μικρό τραγουδάκι και ερχόμαστε για το κλείσιμο.

0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, γρήγορα γρήγορα να σας πω, το φεγγάρι του οξύριγχου, έτσι όπως λέγεται, προσφέρει ένα εντυπωσιακό θέαμα. Στις 12 και 18 πρώτα λεπτά ώρα Ελλάδας, σελήνη θα βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον ήλιο σε σχέση με τη γη, ενώ λίγες ώρες αργότερα θα ακολουθήσει και μια μερική έκλειψη σελήνης. Στην Ελλάδα το φαινόμενο θα ξεκινήσει περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα και θα ολοκληρωθεί γύρω στις 7:20. Γιατί λέγεται το φεγγάρι του οξύριγχου? Επειδή κατά την εποχή που εμείς σήμερα γνωρίζουμε ως Αύγουστο, οι ηθαγενείς της Αμερικής ψάρευαν το μόνιμο ψάρι, γνωστό και ως μουρούνα. Η πρώτη καταγραφή της ονομασίας έγινε το 1930, το οποίο τεκμηρίωσε τα ονόματα που έδιναν οι ηθαγενείς Αμερικανοί σε κάθε πανσέλινο του έτους. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Εδώ ο Ντίνος, ναι, μας έστειλε για το Ντέλια. Φέρτε πίσω τον Ντέλια. Ναι, οι Θεσσαλονικείς εκτός από το μετρό θέλουν πίσω και τον Ντέλια. Ντέλιας, ο Κωνσταντέλιας δηλαδή. Το σχολίασε και ο Πρωθυπουργός. Ευχαριστούμε, Ντίνο, που μας το έστειλες. Καλημέρα με αγάπη, καλή Παρασκευή, με υγεία και πολλά χαμόγελα, μας λέει η Βασιλική. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Θα είμαστε εδώ στις 10 το πρωί. Κωνσταντίνα Πετούση στο μικρόφωνο έως αυτή την ώρα. Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου. Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, τα λέμε τη Δευτέρα. Bye.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγγένεια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε αυτή την ώρα να μιλάμε για μια πραγματικά πολύ πολύ σημαντική στιγμή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Να μιλάμε για το απόλυτο, να μιλάμε για το 5 στα 5 και να πανηγυρίζουμε μια πολύ πολύ σημαντική επιτυχία με όλες τις ελληνικές ομάδες να έχουν πάρει την πρόκριση σε League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Και δεν θυμάμαι πόσα χρόνια θα έπρεπε να γυρίσουμε πίσω για να βλέπαμε όλες τις ελληνικές ομάδες σε ομίλους. Πέρσι μας τα χάλασε ο Άρης, εφέτος τη σκητάλη την πήρε ο ΠΑΟΚ. Κρίμα, πραγματικά κρίμα, γιατί αν ο ΠΑΟΚ ήταν λίγο πιο προσεκτικός, λίγο πιο συγκεντρωμένος και κυρίως αν μπορούσε να διαχειριστεί καλύτερα το παιχνίδι με την Μπραν, τώρα θα μιλούσαμε για μια σούπερ ευρωπαϊκή εβδομάδα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Τέλος πάντων, δεν είναι και άσχημο το 4 στα 5 στις προκρίσεις με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Όφη να συνεχίζουν φέτος την ευρωπαϊκή τους περιπέτεια και να βρίσκονται στη League Phase του Champions Europa και Conference League. Μάλιστα, σήμερα στις 2 και στις 3 θα γνωρίζουν και τους αντιπάλους τους στις κληρώσεις που θα γίνουν στο Μονακό. Θα τα πούμε για όλα αυτά πιο αναλυτικά σε πολύ λίγο με τον Μιχάλη Κατσαφάδο.

Θα δούμε τι πήγε καλά στο Παναθηναϊκό, πώς κατάφερε έστω και αγχωτικά να πάρει την πρόκριση, τι στράβωσε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ενώ είχε τις προϋποθέσεις τελικά έμεινε εκτός Ευρώπης από πάρα πάρα πολύ νωρίς, και για αυτόν τον υπέροχο Όφη που θα έλεγα εγώ ότι έβαλε τα γυαλιά σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, περνώντας πολύ εύκολα και καθαρά με δύο νίκες πήρε την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Φυσικά θα μιλήσουμε και για την ΑΕΚ και την χθεσινή κλήρωση Champions League. Μια κλήρωση που η Ένωση θα αντιμετωπίσει τεράστια ευρωπαϊκά κλαμπ, όπως είναι η Real Madrid, η City, η Dortmund, η Ρώμα και άλλες, ομάδες. Και λογικό είναι αυτό βέβαια, όταν είσαι στη League Phase του Champions League δεν περιμένεις εύκολους αντιπάλους.

Και μέσα όλα αυτά δεν θα μπορούσα να σταθώ, να μην σταθώ και στους τιτανοτεράστιους Καραλή και Τεντόγλου. Ό,τι και να πούμε για αυτά τα παιδιά είναι πάρα πολύ λίγο. Τρομερός και φοβερός ο Μανόλο. Χθες το Diamond Link της Ρήχης πέταξε πάνω από τα 6.20 και έγραψε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο. Μάλιστα, λίγο έλειψε να περάσει και τα 6.32. Έρχεται και αυτό ο Νούπο. Ενώ το Τεντόγλου για την ίδια διοργάνωση πήρε την πρωτιά και πέτυχε την ένατη σερή νίκη του. Και τα άλλα βέβαια έρχονται. Έχουμε και δεύτερη αγωνιστική στη League Phase, συγγνώμη, στη Super League αυτό το Σαββατοκύριακο, χωρίς βέβαια το πολύ μεγάλο ντέρμπι, αλλά με παιχνίδια με ενδιαφέρον. Δεν ξεχνάμε και το πολύ σημαντικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας στο μπάσκετ σήμερα το βράδυ. Αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα. Θέλει τη νίκη για να κάνει ένα σημαντικό βήμα πρόκρισης για το παγκόσμιο κύπελο του 2027. Είχαμε επιτυχία στην ελληνική κοπηλασία με τον Καϊδατζή να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μια χαρά τα πήγανε και η Λιόλιου Μουρατίδου, ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο. Και όλα αυτά μέσα από τις πινελιές ασπόρ. Θα πούμε, θα αναλύσουμε, θα σχολιάσουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα και σήμερα. Είσαστε συντονισμένοι εδώ στο κανάλι 1,94, στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά. Και όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 12 μέχρι και τις 2, για λίγες μέρες ακόμα, θα είμαστε εδώ παρεάκι με όλα όσα συμβαίνουν στο χώρο του αθλητισμού. Θα έχουμε συντροφιά βέβαια και πολύ ωραία τραγούδια. Και επειδή καλοκαίρι χωρίς αυγουστιάτικη πανσέλινο δεν γίνεται, απόψε το φεγγάρι θα έχει τον πρώτο λόγο, όπως μου έλεγε πριν από λίγο ο Δήμος Παπαδάκης. Τελευταία πανσέλινο στο καλοκαίριο και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για μια βραδινή βολτούλα σήμερα. Πριν κάνουμε τη σέντρα, να ξεκινήσουμε και να διαβάζουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να παρουσιαστούμε πρώτα στην ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Ακούσατε πριν από λίγο ποιος είναι, ο ένας και μοναδικός Δημήτρης Παπαδάκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Θάνος Καλοδούκας, ενώ στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής για σήμερα. Και φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μέσω Viber στο 6951904904. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και φυσικά ό,τι θέλετε να συζητήσουμε μαζί μέχρι και τις 2.

Πάμε να ξεκινήσουμε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, να δούμε τι έχουν επιλέξει να βάλουν σήμερα στην πρώτη σελίδα. Να ξεκινήσουμε τη Live Sport. Ο Θεός είναι Παναθηναϊκός. Ο Μέγας Ντέσσερς με δύο γκολ, λυτρωτικό βέβαια το πέναλτι, καθυστερής παράτασης. Και ο φοβερός πολεμιστής Ταμπόρδα οδήγησαν τον κακό Παναθηναϊκό σε τεράστια πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στο απίστευτο θρύλι της Τσεχίας, ο Νταρίτα ισοφάρισε στον 22ο λεπτό, αλλά η χρά...

και το Αστεράτο Πριμ από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Και σε κάποιες άλλες ειδησούλες, απίστευτος Μανόλο πέταξε στα 6-20, πικρό αντίο, Ευρώπη τέλος από τον Αύγουστο για τον ΠΑΟΚ, κόκκινος ο Πέντερσεν, στην Αθήνα από χθες ο Νορβηγός Μπακ για τον Ολυμπιακό, παγκόσμιος ο Γκαϊδατζής, μπάσκετ πρώτος τελικός για την Εθνική στην Ουκρανία. Όφι για φίλημα, πάρτι των κριτικών στην Σόφια. Sport Day, πάνω-πάνω, Ολυμπιακός φορτσάρι για ενίσχυση στα χαφ, με τον Δανό Άσο της Τζένοα να είναι κοντά στη μεταγραφή, αγγίζει τον Φρέντρουπ. Την απάντηση του 25χρονου διεθνούς περιμένουν άμεσα στον Πειραιά, τα 8-2 εκατομμύρια ευρώ και γεμάτες συμμετοχές. Πάντα στο κόλπο και ο Άλβαρες. Ήρθε η Σαΐτα της Νορβηγίας, οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν τον 26χρονο μπακ της Τωρίνο, Μάρκους Πέντερσεν, ο οποίος παίζει και στα δύο άκρα. Καραλής από άλλο πλανήτη, πέρασε τα 6-20 και διέλυσε το πανελλήνιο ρεκόρ.

Συνεχίζουμε ομάδα δηλητήριο. Ο τεράστιος όφι του μαέστρου Χρήστου Κόντι πέρασε πανηγυρικά στους ομίλους του Europa με δύο καθαρές νίκες και συνολικό σκορ 5-0. Ανάσταση με 4. Ο Παναθηναϊκός άντεξε στην πίεση των Τσέχων και πήρε το χρυσό εισιτήριο για τους ομίλους του Conference League στο τελευταίο λεπτό της παράτασης. Κλήρωση πρόκληση για την ΑΕΚ, θα παίξει στον Γαλαξία των Αστέρων με Real Madrid, Ρώμα, Γαλατασαράι και ΛΑΣΚ, εντός και εκτός με City, Dortmund, Σαχτάρ και Κόμο. Θα βρει βέβαια απέναντί της τρία δικά μας παιδιά, Καρέτσα, Κωνσταντέλια και Δουβίκα. Λοιπόν, Νίκολιτς 4-4, ο Σέρβος μέτρη έχει το απόλυτο των προκρίσεων ως coach της ΑΕΚ και συνολικά στην καριέρα του. Η αντίδραση δεν ήταν αρκετή. Ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Μπράμε 2-0. Βρήκε τα ψυχικά αποθέματα να ισοφαρίσει μέσα σε 5 λεπτά με Ντιαγέ και Ζαφίρι. Δέχθηκε όμως τη χαριστική βολή με ένα αυστηρό πέναλτι. Αλήθεια είναι ότι το πέναλτι που πήρε η Μπράμε στο τέλος, στο 25ο λεπτό, ήταν πάρα πολύ αυστηρό.

Φώστον Σπορ, Μηχανάκη Πέντερσεν, ο Νορβηγός μπακ ήρθε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό. Υπογράφει σήμερα 5 ετές συμβόλαιο. Το Φως αναλύει το προφίλ του και τον συγκρίνει με Ρόντι Νέι και Κωστίνια. Στα Ουράνια, μετά το εμφατικό 3-0 στο Παγκρίτιο, όφη ολοκλήρωσε τον θρίαμβο στη Σόβια, νικώντας ξανά τη ΖΣΚΑ με 2-0. Για όλα τα γούστα, η παρθενική παρουσία της ΑΕΚ στην League Phase του Champions League την έφερε αντιμέτωπη με μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Στους εθέρες, Εμμανουήλ Καραλής έκανε νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 6-20, παρότι έχασε και στο League της Ζυρίχης, στο Diamond της League της Ζυρίχης, από τον Ντουμπλάντης, ο οποίος βέβαια είναι ένας αθλητής από άλλο πλανήτη. Παρ' όλα αυτά, ο Καραλής του έχει δείξει τα δόντια του τελευταίο διάστημα και νομίζω ότι έρχεται και εδώ μια τεράστια υπέρβαση όσον ούπο από τον Καραλή. Αποκλεισμό με φωνές. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 από την Μπραν. Δύσκολη απόφαση. Ο Λαριτζάκης στο ενδιαφέρον της ΑΕΚ και το ελληνικό στοιχείο στον Ολυμπιακό. Μετά την επιστροφή του 32χρονου Άσου από την Εθνική, θα γίνουν τελικές συζητήσεις. Μεθαύριο, 2 η ώρα, το πρώτο φιλικό της σεζόν κόντρα στον Προμηθέα. Κάλεσμα World για το τουρνουά στην Κρήτη. Κραμμένο στον μπάσκετ, παίζει τελικό η Εθνική Ανδρών. Αντιμετωπίζει απόψε 7 η ώρα την Ουκρανία στη Ρίγα και θέλει μόνο τη νίκη για να παραμείνει στο παιχνίδι της πρόκρισης, στο Μούντο Μπάσκετ του 2027.

Και κόκκινος πρωταθλητής, συμφωνία για Φρέντρουπ. Η Ιταλία αποκαλύπτει τον Ολυμπιακό Σταυρί και με την Τζέωνα και περιμένει την απάντηση του Δανού διεθνή μπακ. Περιμένει και Άλβαρες. Μαθαίνει τους αντιπάλους τους. Στις 2 η ώρα η κλήρωση για τη League Phase του Europa Link. Έφτασε στην Αθήνα ο Μάρκους Πέντερσεν. Και κάτω κάτω ανοιχτό του Βάργκας γιατί τον Viking. Τι στοιχεία θα προσθέσει στην άμυνα του Ολυμπιακού βασικός διεξιός μπακ της Νορβηγίας στο πρόσφατο Μουντιάλ, γιατί θα λύσει τα χέρια του με τη Λίμπαρ, ποια η ομοιότητα με τον Ομάρ

Λοιπόν, και αφού είδαμε τι γράφουν σήμερα τα πρωτοσέλιδα, αν θέλουμε να κρατήσουμε κάτι από τη χθεσινή βραδιά, δεν είναι τόσο τα γκολ, οι προκρίσεις, όσο η εικόνα που άφησαν οι τρεις ελληνικές ομάδες και κυρίως τα διαφορετικά μηνύματα που έστειλαν. Ο Πάκου δυστυχώς αποχαιρέτησε την Ευρώπη πάρα πολύ νωρίς και εδώ νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, γιατί στο ποδόσφαιρο δεν είναι όλα θέμα μιας βραδιάς, υπάρχει το αγωνιστικό, υπάρχει όμως και το κλίμα μέσα σε μια ομάδα και στον ΠΑΟΚ εδώ και αρκετό καιρό είχε αρχίσει να φαίνεται η γκρίνια, η μουρμούρα και η τοξικότητα. Σίγουρα η αποχώρηση του Κωνσταντέλια, η αντίδραση του κόσμου, ο σχεδιασμός που δεν έπιθε και μια γενικότερα αίσθηση ότι η ομάδα δεν είχε βρει ακόμη το δρόμο της, θα έλεγα εγώ ότι έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο στο να αποκλειστεί από τώρα ο ΠΑΟΚ και μάλιστα έχει δύο αποκλεισμούς, ένα αποκλεισμό από την Άντελεχ και ένα από την Μπραν χθες. Και όταν λοιπόν υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα, κάποια στιγμή συνήθως έχετε και ο λογαριασμός. Δεν λέω ότι ο αποκλεισμός από την Μπραν οφείλεται μόνο σε αυτό, αλλά έχουμε δει ότι στο ποδόσφαιρο η ψυχολογία και η πίστη σε αυτό που κάνεις μετράνε πάρα πολύ και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή τουλάχιστον φαινόταν ότι ψάχνει όχι μόνο για αγωνιστικές λύσεις αλλά γενικότερα να βρει μια ισορροπία στα αποδυτήρια. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός μπορεί να χρειάστηκε να του βγει το λάδι. Τρία παιχνίδια στα προκριματικά, δύο παρατάσεις και μία πρόκριση που ήρθε κυριολεκτικά στην τελευταία φάση. Όμως εδώ πρέπει να θυμόμαστε και κάτι πάρα πολύ απλό, ότι αυτή την εποχή, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, μετράει πρώτα απ' όλα η πρόκριση. Δεν μετράνε ούτε οι εμφανίσεις, ούτε το καλό ποδόσφαιρο, ούτε τίποτα, πολλά γκολ. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει το 3-3 και αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Πήρε πρόκριση, πήρε βάθμους για την Ελλάδα. Και για τον ίδιο βέβαια, εξασφάλισε παρουσία στη League Phase του Conference League και απέφυγε ένα πολύ μεγάλο, θα έλεγα εγώ, πισωγύρισμα πριν καν ξεκινήσει η σεζόν. Ίσως να μην έχει πείσει αγωνιστικά μέχρι τώρα, αλλά έχει κερδίσει χρόνο. Και αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό για μια νέα ομάδα, για ένα νέο τεχνικό που θέλει αυτή τη στιγμή να πάρει χρόνο προκειμένου με την πάροδο του χρόνου να δώσει πράγματα στην ομάδα και να περάσει τη δική του φιλοσοφία στον Παναθηναϊκό. Και μετά έρχεται ο Όφη. Εδώ πραγματικά εμένα με εντυπωσίασε η ομάδα του Όφη και όχι μόνο επειδή προκρίθηκε. Με εντυπωσίασε ο τρόπος, δηλαδή δύο νίκες απέναντι σε ΣΚΑ Σόφιας με συνολικό σκορ 5-0 και μια πρόκριση στη League Phase του Europa League. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, πραγματικά έχω βγάλει το καπέλο στη ομάδα του Χρήστου Κόντι. Και κάτι ακόμα βέβαια προσωπικά μου έκανε ιδιαίτερα εντύπωση είναι η πρόκριση ήρθε με έντονο ελληνικό στοιχείο, με 8 Έλληνες ποδοσφαιριστές στο αρχικό σχήμα. Και αυτό για μένα έχει τη δική του σημασία, γιατί δείχνει ότι μια ελληνική ομάδα μπορεί να πετύχει κάτι καλό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στηριζόμενη βέβαια σε μεγάλο βαθμό σε Έλληνες παίκτες. Και μάλιστα. Με αυτόν τον τρόπο. Είναι και ένα μήνυμα προς τις υπόλοιπες ομάδες ότι υπάρχει και αυτή η επιλογή του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και αξίζει να βάζουμε βέβαια στην εξίσωση και την ψυχολογία, γιατί παίζει πολύ μεγάλη ρόλο η ψυχολογία στον αθλητισμό. Ο Όφη δεν μπήκε σε αυτή τη σειρά αγώνων με το βάρος του φαβορί, μπήκε όμως με αυτοπεποίθηση. Και όσο περνούν τα παιχνίδια, αυτή η αυτοπεποίθηση μεγάλωνε πάρα πολύ και έχει μια πολύ καλή ψυχολογία και με την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας πριν από λίγο καιρό και με την κατάκτηση του Super Cup και με την συνολική εικόνα που έχει παρουσιάσει και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια αλλά και στο match που έδωσε εντός συνόρων για τη Super League. Πάντως είδαμε μια ομάδα και στα δύο παιχνίδια με τη ΣΚΑ Σόφιας που ήξερε τι ήθελε. Δεν πανικοβλήθηκε όταν χρειάστηκε να διαχειριστεί την πίεση, γιατί και χθες αλλά και στο πρώτο παιχνίδι είχε μια πίεση από τη ΣΚΑ Σόφιας και που έπαιξε, ρε παιδί μου, σαν να πιστεύει ότι πραγματικά μπορεί να προκριθεί και να βρίσκεται στην League Phase του Europa League. Και τα κατάφερε πάρα πολύ καλά Όφη.

Αλλά κάνουμε ένα απολογισμό της χθεσινής βραδιάς. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ούτε όλα πήγαν τέλεια, ούτε όλα πήγαν στραβά. Ο ΠΑΟΚ πληρώνει ένα κακό ευρωπαϊκό σχεδιασμό. Ο Παναθηναϊκός πήρε αυτό που ήθελε, έστω και με κόπο. Και ο Όφη, ίσως η μεγάλη ευχάριστη έκπληξη, δείχνει ότι η ψυχολογία και η πίστη σε μια ομάδα μπορούν να αλλάξουν εντελώς την εικόνα. Και βέβαια, στην εξίσωση πρέπει να βάλουμε και την ΑΕΚ που πήρε σχετικά εύκολα την πρόκριση. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε ήδη εξασφαλίσει θέση στη League Phase του Europa League. Άρα, δούμε τη μεγάλη εικόνα. Νομίζω ότι τα πήγαμε μια χαρά αυτό το καλοκαίρι και είμαστε αισιόδοξοι για καλές πορείες των ελληνικών ομάδων στη League Phase.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό Αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, καναλί 90,4. Βάζουμε τις πινελιές μας στα σπόρ. Έλεγα και πριν ότι συνολικά το πρόσημο αυτού του καλοκαιριού είναι θετικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχουμε τέσσερις ομάδες που συνεχίζουν στην Ευρώπη, σημαντικές προκρίσεις. Φυσικά δίνουμε και την μάχη, τη δική μας μάχη, στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Και κάπου εδώ θέλω να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον Μιχάλη Κατσαφάδο, γιατί έχουν και κληρώσεις και σήμερα, έτσι, για το Europa, για τη λήφη του Europa και Conference League. Είδαμε χθες και την κλήρωση της ΑΕΚ. Λοιπόν, Μιχαλή μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε για μένα τα πράγματα ένα-ένα. Δηλαδή, καταρχάς, τι είδες από τη χθεσινή βραδιά?
1: Τι είδα από τη χθεσινή βραδιά? Είχαμε πολλά που μπορούμε να συζητήσουμε. Εγώ θα σταθώ, να σου πω την αλήθεια, περισσότερο στον Όφη.
0: Στον Όφη,
1: που, ναι, γιατί έγραψε μία από τις σημαντικότερες σελίδες της ευρωπαϊκής ιστορίας για πρώτη φορά σε League Phase διοργάνωσης με το δικό της τρόπο. Η κριτική ομάδα αποδεικνύει ότι υπάρχει και άλλος δρόμος εκτός από το να κάνεις πρωτοκλασσάτες μεταγραφές, να αλλάζεις συνεχώς προπονητές, να μη στηρίζεις ένα project με πολλή δουλειά, εμπιστοσύνη στο Κόντι και στους Έλληνες παίχτες. Δείχνει ότι ανεβαίνει αγωνιστικό επίπεδο, ακριβώς αυτό που είπαμε, το δικό του τρόπο. Χθες έπαιζε με 8 Έλληνες στη βασική ενδεκάδα και άλλοι 3 μπήκαν ως αλλαγή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έχει καταφέρει ο Όφη.
0: Και να σου πω την αλήθεια, ρε Μιχάλη, τα έλεγα και πριν. Δηλαδή, εγώ δεν περίμενα τόσο εύκολη πρόκριση από τον Όφη. Δηλαδή, κόντρα σε μια ομάδα, κόντρα στην Τσεσεκά Σόφια, που δεν είναι αμυλτέ από σου. Δηλαδή, η Τσεσεκά είναι μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα, είναι μια ομάδα από την Βουλγαρία. Έτσι, σε σχέση δηλαδή με την
1: Μπραν. Αν εξαιρέσεις το πρώτο διάστημα του εκτός έδρας παιχνιδιού που κάπως προσπάθησε η Τσεσεκά Σόφιας, μιλάμε ότι
0: έκανε τρομερή διαχείριση.
1: Κατά κράτος. Ναι, επικράτησε κατά κράτος. Με γρήγορες μεταβάσεις, μια επιθετική τριπλέτα που φαίνεται ότι έχει εξαιρετική χημεία, τον Νους, τον Φούντα και τον Αϊτόρ. Να πούμε, Βαγγέλη, σε αυτό το σημείο ότι έφτασε σε συμφωνία και με τη Φέρε Τζουάρος για την απόκτηση του και έναν κόντρο, τον γεννημένο στην Ισπανία αλλά διεθνή με την Βοσνία, 33χρονο επιθετικό, μάλιστα εντός ημέρας αναμένεται στο Ηράκλειο για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.
0: Βέβαια, αρχίζει και ακούγεται και το όνομα του Μπακασέτα για τον Όφη. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που θέλουν τον Μπακασέτα να μιλάει με την κριτική ομάδα. Δεν ξέρω αν κατά πώς θα κλείσει.
1: Επιθετικό θέλει οπωσδήποτε. Βέβαια, οπότε κλείνει αυτή τη θέση με τον Κόντρο, που έχει τεράστιες εμπειρίες. Πέρσι έπαιζε δανεικός της Σαραγώσα σε Σεγούντα Διβιζιόν. Πέτυχε 7 γκολ σε 33 μάτς. Με παραστάσεις μεταξύ άλλων από Bundesliga με Mainz, από La Liga με Osasuna, Athletic Bilbao και Valladolid. Μια καλή μεταγραφή για τον Όφη στην προσπάθειά του να ενισχύσει και άλλο την επίδεσή του, γιατί εντάξει, σίγουρα χρειάζεται βάθος στο ρόστερ για να μπορέσει να αντέξει η κριτική ομάδα στις 3 διοργανώσεις που θα συμμετάσχει. Τώρα, εντάξει, το αρνητικό ήταν αυτό που είπε ο ΠΑΟΚ, έστω και αν η απόφαση να δοθεί πέναλτι σε μια φάση που πραγματικά προκαλεί γέλια, έριξε ουσιαστικά το δικέφαλο στο Καναβάτζο. Κανείς από τους παίκτες του ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να πιστέψουν την απόφαση του Άγγλου ρέφερη. Αλλά ο ΠΑΟΚ έβγαλε τα μάτια μόνος του, είχε πολύ άσχημο σχεδιασμό. Έπρεπε να περιμένει ότι μετά τη μετάβαση με την φυγή του Λουτσέσκου τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα, έπρεπε να στηρίξει τον Αλέσιο Λύση. Αντιθέτως, προγραμματισμός δεν υπήρχε. Είχε 2 ευκαιρίες για συμμετοχή στη League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης και τις έχασε και τις 2. Είναι χαρακτηριστικό ότι με Άντελεκτ και Μπράν είχε 3 ήττες και 1 ισοπαλία. Οπότε, εντάξει, μπορεί δικαιολογημένα να διαμαρτύρεται για αυτή την ακατανόητη απόφαση για το πέναλτι, αλλά δεν έδειξε και ο ίδιος πραγματικά ότι είχε τις δυνατότητες να φτάσει μέχρι τη League Phase.
0: Οπότε... Και ξέρεις τι άλλο, ρε εσύ, Μιχάλη, δηλαδή, και εδώ βάζουμε στο τραπέζι, πόσο σημαντικό είναι και τελικά το κλίμα και η ψυχολογία που υπάρχει σε μια ομάδα. Βλέπουμε στον Όφη τι αυτοπεποίθηση και τι καλό κλίμα υπάρχει στην κριτική ομάδα, ενώ στον ΠΑΟΚ βλέπουμε εδώ και καιρό γκρίνια, μουρμούρα και τοξικότητα.
1: Η οποία τοξικότητα τώρα θα μεγαλώσει. Βέβαια. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον για τον ΠΑΟΚ να δούμε πώς θα απορροφήσει αυτή την αυτή την κακή ψυχολογία που έχει πλέον η ομάδα.
0: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει την Κυριακή εκτός έδρας με τον Ατρόμητο, ε. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι.
1: Πολύ δύσκολο παιχνίδι, βέβαια. Το θέμα είναι πώς θα διαμορφώσει το ρόστερ του τώρα. Έμεινε εκτός Ευρώπης, δεν υπάρχουν έσοδα. Θα κινηθεί για να καλύψει τα τεράστια κενά που έχει. Εντάξει, όλα γίναν στο ποδάρι για τον ΠΑΟΚ και αυτό πληρώνει. Τώρα το δίνει στον Κωνσταντέλια και πριν χωρίς να έχεις πάρει μια απόφαση με ποιον θα τον αντικαταστήσεις, όταν σου φεύγει ένας τέτοιος παίχτης και αφήνεις την ομάδα γυμνή, καταλαβαίνεις ότι αυτό έχει και το τίμημα. Βεβαίως έπρεπε να δώσει τον Κωνσταντέλια, έπρεπε να ανοίξει τα φτερά του Κωνσταντέλια να πάει σε ένα μεγάλο σύλλογο όπως η Ντόρτμουντ, αλλά και εσύ έπρεπε να ήσουν έτοιμος για την επόμενη μέρα της ομάδας. Και ο ΠΑΟΚ φάνηκε ότι δεν ήταν έτοιμος, είχε και απουσίες όπως του ΜΕΙΤΕ.
0: Και ο Ζίβκοβιτς.
1: Του Ζίβκοβιτς κάποια παιχνίδια ασφαλώς, αλλά δεν έχει και βάθος το ρόστερ και αυτό στήχησε πάρα πολύ στον ΠΑΟΚ. Τώρα η ΑΕΚ, να σου πω την αλήθεια, εμένα δεν μου φάνηκε, παρόλο που λένε εντάξει ήταν δύσκολη κλήρωση. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει τις δυνατότητες να κάνει μια καλή πορεία, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να προκριθεί. Αντιμετωπίζει τον έδρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, του Εμπαπέ, τη Ρώμα, του Κουλιεράκη και του Ντιμπαλά. Μάλιστα αυτές τις δύο ομάδες, τη Ρεάλ και τη Ρώμα, τις είχε αντιμετωπίσει και στην τελευταία της συμμετοχή στο Champions League το 2002-2003. Τότε θυμάσαι που η ΑΕΚ είχε τερματίσει αίτητη στην τρίτη θέση με 6 ισοπαλίες. Την Καλατά Σαράι, του Λιρόι Σανέ, του Γκοντογάν και του Όσιμεν, αλλά έχει τις δυνατότητες να μαζέψει βαθμούς. Κοίτα, εντός έδρας παίζει με ΛΑΣΚ, Γαλατά Σαράι, Ρώμα και Ρεάλ. Εντάξει, πες, η Ρεάλ είναι χαμένη. Από τη Ρώμα κάτι μπορεί να διεκδικήσει, δεν είναι ένας αντίπαλος φόβητρο. Το ίδιο και με τη Γαλατά Σαράι και τη ΛΑΣΚ. Θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο επομένως το πόσους βαθμούς θα καταφέρει να πάρει στο γήπεδό της.
0: Και για μένα, για μένα πολύ σημαντικό ρόλο θα παίξει και το παιχνίδι με τη Σαχτάρ, έτσι, το οποίο γίνεται στο Λονδίνο βέβαια.
1: Στο Stamford Bridge.
0: Ακριβώς, στο Stamford Bridge. Εκεί θα μπορέσει η ΑΕΚ να διεκδικήσει τρεις βαθμούς που θα είναι πάρα πάρα πολύ πολύτιμοι.
1: Ναι, θεωρητικά εκτός έδρας μπορεί να διεκδικήσει βαθμούς από τη Σαχτάρ και την Κόμο. Ναι. Παίζει και με την Ντόρτμουντ. Εντάξει, δεν γνωρίζουμε τώρα πόσο δύσκολο είναι να παίζει σε μια έδρα όπως της Ντόρτμουντ. Για να δώσω έτσι ένα για το πού μπορεί να κριθεί η πρόκριση. Πέρσι 5 ομάδες ισοβάθμισαν στους 9 βαθμούς και τελικά προκρίθηκε η Μπότο Κλίντ και η 24η τελευταία η Μπενφίκα που έπαιξαν στα play-off της νοκάουτ φάσης. Δηλαδή η ΑΕΚ ψάχνει ουσιαστικά για 9-10 βαθμούς σε αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Δεν είναι κάτι ακατόρθωτο, έχω την αίσθηση. Η καλή ΑΕΚ που πιστεύω θα γίνει και ακόμα μια-δυο κινήσεις ώστε να ενισχύσει και η Ένωση το ρόστερ της, αλλά δείχνει ότι βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο με έναν προπονητή που διαβάζει πολύ καλά τα μάτς και πραγματικά έχει δύο επιθετικούς μπροστά που ανά πάσα στιγμή μπορεί να σκοράρουν. Είδαμε, γιατί το θέμα είναι να, όπως γίνεται η κουβέντα για τον Ολυμπιακό ας πούμε, που παίζει με σέντρες, αλλά παίζει με σέντρες και έχεις μόνο τον Ελκαμπή. Η ΑΕΚ έχει δύο παίχτες που είναι ανίκητη στο ψηλό παιχνίδι και γι' αυτό επιλέγει και πολλές φορές τις σέντρες. Αλλά οι σέντρες αυτές τις εκμεταλλεύονται από τους επιθετικούς και τις στατικές φάσεις. Έχει τον Μάγερ που εκτελεί πάρα πολύ καλά στη μένα, τον Μαρίν. Γενικά εγώ είμαι αισιόδοξο, να σου πω την αλήθεια, για την πορεία της ΑΕΚ με βάση αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής, έστω και αν το επίπεδο των αντιπάλων της ΑΕΚ ήταν χαμηλότερο, ασφαλώς πολύ χαμηλότερο από τις ομάδες που θα βρει μπροστά της, αλλά και για την ΑΕΚ και για τον Όφη είναι μια μεγάλη πρόκληση να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε κορυφαίο επίπεδο και να δούμε και πού βρίσκονται πραγματικά αγωνιστικά. Τώρα, ο Παναθηναϊκός έπαιξε με τη φωτιά, σώθηκε την τελευταία στιγμή. Πραγματικά, ξέρεις, λέμε πάντα ότι τα παιχνίδια των προκριματικών μόλις περνάνε τα ξεχνάμε αμέσως. Κανείς δεν τα θυμάται μετά από 20-30 ημέρες. Αυτό νομίζω ειδικά οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα το θυμούνται.
0: Καλά, ο Παναθηναϊκός είχε άστρο γενικότερα και στα τρία παιχνίδια που, και με τους τρεις αντιπάλους που έπαιξε από προκριματικά.
1: Είχε την τύχη με το μέρος.
0: Δύο παρατάσεις. Βέβαια, πρόσεξε, ήταν τυχερός στην ατυχία του, γιατί τα περισσότερα γκολ τα δεχόταν προς το τέλος.
1: Στο τέλος, έτσι. Ναι. Αλλά ξέρεις, αυτό και αυτό δεν είναι ατυχία τελικά.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ξέρεις,
0: όχι,
1: είναι βέβαια. Κάτι
0: δεν πάει καλά
1: στην ομάδα. Ναι. Θα δούμε τώρα. Περιμένουμε και τις κληρώσεις σημερινές. Ο Ολυμπιακός θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Ο Όφη είναι στο τέταρτο ποτ. Μια κλήρωση που θα γίνει στις 2 το μεσημέρι.
0: Λοιπόν, κάτσε να πω τα γκρουπ. Δεν ξέρω τι έχεις μπροστά σου, γιατί εγώ τα έχω μπροστά μου.
1: Ναι, Ολυμπιακός... η πράσινη θα είναι στο δεύτερο από τα 6 γκρουπ δυναμικότητας, ναι, της διοργάνωσης, μαζί με Μίντιλαντ, Ερυθρό Αστέρα, Γάντι, Πάφο και Μπράιτον. Μπράιτον που χθες για την Μπράιτον σκόραρε και ο Κοστούλας, να πούμε.
0: Ναι, και ήταν και πάρα πολύ καλός, έτσι. Νομίζω
1: ήταν και πολύ
0: καλός.
1: Και assist. Ναι. Σωστά.
0: Λοιπόν, στο πρώτο γκρουπ Ολυμπιακός είναι με Λεβερκούζεν, Μπενφίκα, Γιουβέντους, Μίλαν, Λιόν, Αλκμάρ, Ρεάλ Σοσιεδάδ και Μαρσέι. Το δεύτερο γκρουπ αποτελείται από τη Φερεντσβάρος, Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιόν Τζεζιλουάζ, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σάλτσμπουργκ, Σέλτικ, Σπαρτά Πράγας, Ρεν και Άντερλεχτ. Το τρίτο γκρουπ, Στουρμ Γκρατς, Λεκ Πόζναν, Κρίσταλ Πάλας, Πόρθμουν, Σάντερλαν, Τσέλιε, Γιαγκελόνια, Ομόνια, Φέλτα Βίγκο. Και στο τέταρτο, και εδώ που είναι Όφη, Χόφενχάιμ, Μπεσίκτας, Τορένσε, Χάπουελ Μπερσεβά, Ναϊμέγγεν, Λίλεστρομ, Λεύσκη Σόφιας και Αραράτ, είναι από την Αρμενία η ομάδα αυτή.
1: Ακριβώς. 36 ομάδες, 4 γκρουπ δυναμικότητας των 9 ομάδων και κάθε ομάδα θα κληρωθεί απέναντι σε 2 αντιπάλους από καθένα από τα 4 γκρουπ συμπεριλαμβανομένου και του δικού της. Άρα ο Ολυμπιακός και Όφη θα αντιμετωπίσουν από 8 διαφορετικές ομάδες, ναι, στη League Phase, δίνοντας 8 παιχνίδια, 4 εντός και 4 εκτός έδρας. Δεν μπορούν να κληρωθούν βεβαίως μεταξύ τους, δεν προβλέπονται αναμετρήσεις συλλόγων από την ίδια χώρα. Και επίσης κάθε ομάδα μπορεί να αντιμετωπίσει το πολύ 2 ομάδες από την ίδια, από την ίδια χώρα. Αυτές είναι έτσι κάποιες λεπτομέρειες της κλήρωσης που σε περίπου μία ώρα θα ξεκινήσει, για να μάθουμε έτσι και ποιοι θα είναι.
0: Είναι 2 η ώρα, είναι του Europa, έτσι, και στις 3 είναι του Conference.
1: Ναι, και θα μάθουμε και βέβαια και το πρόγραμμα και τη ΑΕΚ. Ναι. Γιατί και αυτό παίζει πολύ σημασία.
0: Σήμερα θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα.
1: Σήμερα ανακοινώνεται, ναι.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχαλιό μου. Δεν ξέρω, θες να προσθέσεις κάτι άλλο?
1: Όχι. Δεν έχω κάτι άλλο. Όχι.
0: Εντάξει, Μιχαλιό μου. Λοιπόν, έλα, θα τα πούμε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

Στο Ολυμπιακό βέβαια σήμερα όλη η προσοχή είναι στραμμένη στην κλήρωση της League Phase του Europa League, εκεί όπου θα μάθουν τους 8 αντιπάλους τους στην διοργάνωση. Μας τα έλεγε πριν από λίγο και ο Μιχάλης. Ο Ολυμπιακός είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Περιμένει να δει το πρόγραμμα πώς θα διαμορφωθεί. Η κλήρωση γίνεται σε κάτι περισσότερο από μία ώρα, στις 2 το μεσημέρι, στο Μονακό. Το παρόν θα δώσει και ο μεγαλομέτωχος ΠΑΕ, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος βρίσκεται από χθες στο Μπρικιπάτο. Μάλιστα, πέρα από την διαδικασία, υπάρχουν και κάποιες επαφές που μπορούν να γίνουν στο περιθώριο της κλήρωσης, τόσο με ανθρώπους της UEFA όσο και με προσώπους άλλων συλλόγων. Βέβαια, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο Ολυμπιακό υπάρχει και στο μεταγραφικό κομμάτι, όπου παραμένει ανοιχτό. Οι Πειραιώτες θέλουν να παρουσιάσουν σίγουρα μια διαφορετική και σαφώς πιο δυνατή εικόνα σε σχέση με αυτή που είδαμε στο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν, και γι' αυτό θα κινηθεί δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι. Ο στόχος είναι να γίνουν τουλάχιστον 2 ακόμα ή 3 ακόμα προσθήκες, με την προθεσμία για την Ευρωπαϊκή Λίστα να πιέζει αρκετά. Πρώτη κίνηση είναι σίγουρα ο Μάρκους Πέτερσεν. Ο Δανός δεξιός μπακ βρίσκεται στη χώρα μας από χθες το βράδυ, περνά από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Και συνέχεια αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Η συμφωνία με την Τωρίνο προβλέπει 6 εκατομμύρια ευρώ, συν άλλα 2 εκατομμύρια σε μπόνους, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Από εκεί πέρα το βάρος πέφτει στη μεσαία γραμμή και στα άκρα της επίθεσης. Ο Ολυμπιακός έχει συμφωνήσει, όπως όλα δείχνουμε, με την Τζένοα για τον Φρέντρουπ, περίπου στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Όμως το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να πιστεί και ο ίδιος ο Δάνος Χαφ να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Στο κάδρο βρίσκεται και ο Άλβαρες της West Ham, ενώ για τα άκρα παραμένει πάντα ανοιχτή η υπόθεση του Βάργκας. Η πρόταση Ολυμπιακού φτάνει στα 12 εκατομμύρια ευρώ και η περίπτωση του Ελβετού εξακολουθεί να απασχολεί τους Ερυθρόλευκους. Υπάρχουν πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις και εναλλακτικές, με τον Brian Hill και τον David Asvili να βρίσκονται στην λίστα. Άρα στο Ολυμπιακό έχουμε σήμερα την κλήρωση και την Ευρώπη στο προσκήνιο, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει βέβαια και ένα δεύτερο μέτωπο, η ενίσχυση της ομάδας.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 1 και 5 και πριν έχουμε και σε λίγο θα έχουμε και τον Νίκο Σιφάκη, ακριβώς, Δημητράκη μου, στο τηλέφωνο προκειμένου να μας πει και αυτός για τη χθεσινή κλήρωση της ΑΕΚ. Έλεγα πού είναι ο Μιχάλης, ο Μουσελής, χτύπησε ο Μιχάλης το μηνυματάκι του. Γεια Χαραντάν και τα κουκιά Μπαγλάμ, που έλεγε λέει και ο Χάρη Κλίν. Παλιές καλές ατάκες, Μιχάλη μου, του Χάρη Κλίν. Να σε καλά.

0: Λοιπόν, η ΑΕΚ έμαθε χθες τους 8 αντιπάλους της στη League Phase του Champions League. Λοιπόν, η κλήρωση έφερε στη Νέα Φιλαδέλφια Real, Roma, Γαλατά και Las Clins, ενώ εκτός έδρας γίνεται σαν αντιμετωπίσει τεράστιες ομάδες όπως είναι η City, η Dortmund, η Σαχτάρ και η Κόμο. Ένα πρόγραμμα με μεγάλες προκλήσεις, αλλά και παιχνίδια στα οποία μπορεί να διεκδικήσει βαθμούς. Άλλωστε, πριν από λίγο και ο Μιχάλης Κατσαφάδος μας έλεγε ότι βλέπει με πολύ μεγάλη αισιοδοξία την παρουσία της ΑΕΚ στην League Phase. Να δούμε αν συμφωνεί και ο Νίκος Σιφάκης, αν είναι αισιόδοξος και ο Νίκος για την πορεία της ΑΕΚ στο φετινό, στην φετινή League Phase του Champions League. Νικόλα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είσαι αισιόδοξος?
1: Είμαι αισιόδοξος. Για
0: ποιο πράγμα? Ο Μιχάλης πριν από λίγο μας είπε ότι είναι πάρα πάρα πολύ αισιόδοξος για την παρουσία της ΑΕΚ.
1: Δηλαδή, τι εννοεί αισιόδοξος?
0: Δεν είπε ότι εντάξει, δεν είπε ότι θα πάει να κερδίσει τη Real Madrid και θα ρίξει 10 City.
1: Τι εννοεί με την αισιοδοξία?
0: Είπε ότι η εικόνα αυτή της ΑΕΚ μέχρι τώρα πείθει ότι μπορεί να είναι.
1: Μεγάλη επιτυχία θα είναι της ΑΕΚ να περάσει, ας πούμε, χωρίς ενδιάμεσο παιχνίδι στην φάση των. Πόσο είναι, των 24ων?
0: Ναι.
1: 24.
0: Ακριβώς.
1: 24. Αυτό θα είναι, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Καλά, εντάξει, σίγουρα. Σίγουρα.
1: Αν δεν πάει, ας πούμε, χωρίς ενδιάμεσο παιχνίδι, ξέρεις, χωρίς ενδιάμεσο.
0: Ναι.
1: Αυτό θα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, αναμφισβήτητα.
0: Ναι. Πάντως είναι μια δύσκολη κλήρωση για την ΑΕΚ, έτσι.
1: Προφανώς είναι πολύ δύσκολη.
0: Αλλά δεν περίμενε και κάτι διαφορετικό η ΑΕΚ.
1: Ναι. Κανείς δεν περίμενε κάτι διαφορετικό.
0: Επειδή μου, δηλαδή, αν σου λέγανε εσένα να επιλέξεις και έχεις τη δυνατότητα να αλλάξεις κάποιες ομάδες από την κλήρωση. Δηλαδή,
1: το ίδιο είναι, δεν έχει. Το ίδιο
0: θέλω
1: είναι,
0: να σου πω,
1: δεν μπορεί να ξέρει.
0: Ναι. Θέλω.
1: Δηλαδή, τώρα να πάρετε και με την Ατλέτικο Μαδρίτης, παράδειγμα.
0: Ναι, ή την Μπάγερ.
1: Με την Μπάγερ, να με την Παρί. Δηλαδή, με την Μπαρτσελώνα, δηλαδή, με την Άρσεναλ.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Τι θέλω να πω.
0: Καταλαβαίνω. Ναι, εντάξει. Τώρα από την άλλη, βέβαια, είπαμε ότι όταν παίζει στη League Phase του Champions League, αυτοί είναι οι αντίπαλοι, αυτές είναι οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει και εσύ να είσαι ανταγωνιστικός, προκειμένου να πάρεις πολλά. Μπορεί να πάρει πολλά πράγματα η ΑΕΚ φέτος από την παρουσία της. Πάρα πάρα πολλά πράγματα.
1: Μπορεί να πάρει πολλά. Καταρχήν θα πάρει, ας πούμε, την. Πώς να το πούμε. Την εμπειρία μιας μεγάλης διοργάνωσης, έχει ποδοσφαιριστές, έχει 8 ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει στο Champions League και έχουν μάλιστα περισσότερες από 2 ή 3 παρουσίες με διαφορετικές ομάδες, εννοώ, στο Champions League. Έχει παίχτες με εμπειρία, δηλαδή, εκεί, αλλά θα κερδίσει και την εμπειρία κάποιων που δεν έχουν παίξει στο Champions League. Θα έχει τη δυνατότητα να δείξει περισσότερα πράγματα στην Ευρώπη, καθώς θα ξέρουν οι παίκτες ότι θα είναι στο επίκεντρο της προσοχής. Θα δώσει 4 σημαντικά παιχνίδια στη Νέα Φιλαδέλφια που θα φέρει πολύ μεγάλα ονόματα. Θα παίξει εκτός με πολύ δύσκολους αντιπάλους και εκεί θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο δυνατό. Δηλαδή, το να χάσεις, ας πούμε, τιμητικά, για παράδειγμα, ας πούμε, από μια τέτοια ομάδα εκτός έδρας, στον Dortmund, ας πούμε, παράδειγμα λέω, δεν είναι άσχημο αποτέλεσμα, έτσι. Τα έχουμε πει αυτά.
0: Ναι.
1: Το με πάντοτε. Το θέμα είναι, ας πούμε, να μην φας 7-8 γκολ. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Το να χάσεις θυμητικά δεν είναι άσχημα αποτελέσματα αυτά. Δεν γίναμε ξαφνικά, ας πούμε, η χώρα των μεγάλων επιτυχιών, ας πούμε, που δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε τα. Τους τελικούς και τα κύπελα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Κοίταξε, με τον Μιχάλη εμείς κυκλώσαμε κάποια παιχνίδια, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι, αν αφήσουμε στην ΑΕΚ τα 2-3 μεγαθύρια. Δηλαδή, η ΑΕΚ τώρα θα είναι λογικό να κυνηγήσει τα εντός έδρας, έτσι, με τη Λίντς. Δηλαδή, αυτό το παιχνίδι πρέπει, αν θες να λες ότι έχω στόχο να περάσω την επόμενη φάση, πρέπει να το καθαρίσεις. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Λογικό, βέβαια. Λογικό.
0: Έτσι.
1: Λογικό.
0: Και τα εκτός με Σαχτάρ και Κόμο. Και από εκεί και πέρα, ό,τι σου βγει.
1: Να πούμε κάτι εδώ, ότι η Κόμο, η δική μου πληροφόρηση είναι ότι δεν θα παίξει σύμπερ της Κόμο. Ότι θα παίξει στην.
0: Δεν ξέρω, ξέρω για, για τη Σαχτάρ, ξέρω ότι θα παίξει η ΑΕΚ
1: στο
0: Λονδίνο. Ναι,
1: στο Στάμφορντ Μπριτζ.
0: Ναι.
1: Με την Κόμο θα παίξει έξω από την Μπολόνια. Σε ποια, δεν θυμάμαι σε ποιας ομάδας, ή μπορεί και να μην άκουσα καν ποιας ομάδας είναι. Δεν θα παίξει στην Ισοκόμο, στη λίμνη του Κόμου, στο δικό της γήπεδο, το οποίο δεν είναι, πώς το λένε, τον, δεν πληρεί, ναι, τα στοιχεία που θέλει η UEFA, και θα παίξει σε άλλη έδρα που είναι κοντά στην Μπολόνια. Είμαι 99% σίγουρος.
0: Ωραία, ωραία, εντάξει.
1: Παρότι βλέπω σήμερα ότι η ΑΕΚ θα πάει στο Κόμο, στο γήπεδο της Κόμο και τα λοιπά. Εγώ άλλη πληροφόρηση έχω. Ότι δεν θα πάει τελικά εκεί. Αλλά δεν ξέρω σε ποιο γήπεδο. Νομίζω κάπου σε γήπεδο στην Μπολόνια, ενδεχομένως.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, θα το δούμε αυτό. Πάντως σήμερα θα μάθει και το πρόγραμμα η ΑΕΚ. Αύριο το πρωί,
1: okay. Αύριο μέχρι τη 1 η ώρα, 12.30 με 1 η ώρα περίπου, θα γνωρίζει η ΑΕΚ το πλήρες πρόγραμμά της. Δηλαδή, ποιες ώρες και ποιες μέρες, ποια αγωνιστική θα παίξει με τη Ρεάλ, ας πούμε. Δεν θα παίξει με τη Ρεάλ πρώτη αγωνιστική, επειδή βγήκε η Ρεάλ πρώτη, έτσι. Αυτό ήταν λόγω του... και θα μάθει και τις ώρες και τα λοιπά και τα λεπτά, είναι λεπτομέρειες. Αλλά βεβαίως θα ήθελε η ΑΕΚ, ας πούμε, να ξεκινήσει καλά. Δηλαδή θα ήθελε να ξεκινήσει την έδρα της, θα ξεκινήσει την έδρα της με μία από τις βολικές ομάδες, ας πούμε. Ιδανικά με την Λάτσιο, ας πούμε. Με την Λίντσα. Έτσι, ιδανικά, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ναι, όλα αυτά ξέρεις είναι λίγο...
0: Όλα σχετικά είναι, βέβαια, εννοείται.
1: Προσανατολίστε τώρα στην... Θα να πω κάτι για τον
0: Νίκολιτ. Νόμιζα θα μην πήγαινε στον Νόφι.
1: Για τον Νίκολιτ θα να πω κάτι. Για τον Νίκολιτ. Έβλεπα λοιπόν προχθές ότι πόσο σημασία έχει για την ΑΕΚ αυτός ο προπονητής. Ο συγκεκριμένος προπονητής. Είναι μια πραγματικότητα. Και είναι τυχερή η ΑΕΚ. Γιατί ξέρεις... Όλα έχουν να κάνουν με το ποιος είναι ο προπονητής, με το τι δίνει αυτός ο προπονητής στην ομάδα, τι προσθέτει, αν είναι αυτός το αφεντικό ή όχι, αν του δίνουν τις δυνατότητες να κάνει αυτά που θέλει και αν οι παίκτες πιστεύουν στον ίδιο. Αυτό είναι πολλές φορές λαχείο, ξέρεις, έτσι. Λαχείο, κυριολεκτικά δηλαδή, δεν το συζητάμε. Μπαίνει τον γκολ προχθές του Γιώβιτς, σηκώνεται όλο το γήπεδο, πανηγυρίζει και τα λοιπά. Μάλλον να σου πω, να ξεκινήσω από τον Κάιρινεν. Ο Κάιρινεν μπαίνει αλλαγή, βγαίνει αλλαγή. Έχει κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι, για μένα ήταν μακράν ο κορυφαίος του γήπεδου, δεν το συζητώ αυτό. Όχι για το 51-52 πάσες, 97% σωστές πάσες, και μάλιστα εκ των οποίων 29 είναι άνω των 15 μέτρων, δηλαδή δεν είναι, ξέρεις, δίπλα 2-3 μέτρα, αλλά βγαίνει έξω, όλο το γήπεδο τον αποθεώνει και ο κύριος Νίκολης τον καταχαιριάζει.
0: Ναι.
1: Βγαίνει έξω και διαμαρτύρεται, του φωνάζει άγρια, άγρια όμως, για μια φάση η οποία έχει γίνει ένα λεπτό πριν να βγει, που δεν είχε πάρει τη θέση του, την κατάλληλη θέση του, και πήγε να δημιουργηθεί μια μπαλιά, πήγε να δημιουργηθεί, την έκοψε τελικά ο Μουκουντή, πήγε να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Και το καταχαιριάζει. Όλο το γήπεδο να σηκώνεται να το χειροκροτεί, όλο το γήπεδο όμως, και το καταχαιριάζει. Το ίδιο έγινε με τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς, ο οποίος εντάξει ήταν ο κορυφαίος, ας πούμε, ίσως για μένα δεύτερος κορυφαίος στο γήπεδο, μετά τον Κάιρινεν, και πάλι το ίδιο. Για να το διαμαρτύρεται, ας πούμε, και τα λοιπά.
0: Θα σου πω και εγώ κάτι μου έχει κάνει εντύπωση με τον Νίκολιτς, Νίκο. Είναι ότι είναι πάρα πολύ ψύχρεμος στον πάγκο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος δείχνει τόση συγκέντρωση στο παιχνίδι. Είναι ανέκφραστος, καταρχάς. Ακόμα και αν η ΑΕΚ σκοράρει, έχει πετύχει ένα γκολ. Δεν θα το δεις να παρασύρεται ποτέ.
1: Ο Μάρκο Νίκολιτς, ναι, αυτό όντως με φωνάζει Μάρκο Νίκολιτς.
0: Δεν έχει καθαρό μυαλό, θέλει να είναι πολύ συγκεντρωμένο στο παιχνίδι.
1: Δεν ασχολείται καν, ας πούμε. Μιλάει συνεχώς, λέει για τον κόσμο της ΑΕΚ, ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο, είναι συγκινητικός κτλ. Αλλά την ώρα του αγώνα δεν σηκώνεται να χαιρετάει τον κόσμο να κάνει.
0: Ποτέ. Και στα γκολ, ρε παιδί μου, στα γκολ. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή ξέρεις, παίρνει και το ζώο.
1: Στα γκολ, εκείνη τη στιγμή να κάνει. Αλλά τελείωσε, είναι ένα δευτερόλεπτο.
0: Πόσο συγκρατημένο είναι και πόσο πειθαρχημένο είναι με τον εαυτό του. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Νομίζω ότι είναι προπονητή ο οποίο θα πάει πάρα πολύ ψηλά. Θα πάει σε μεγάλε ομάδε. Εγώ αυτή την εντύπωση έχω. Την εντύπωση μου δίνει. ότι θα συνεχίσει την καριέρα του αυτός ο προπονητής σε πολύ μεγάλες ομάδες. Είναι 48 χρονών, δεν είναι 65. Έχει μπροστά του δηλαδή τουλάχιστον άλλα περίπου 20 χρόνια προπονητικής, 15 μίνιμουμ καλής προπονητικής. Και νομίζω ότι θα πάει σε μεγάλες ομάδες. Έχει δε, πρέπει να σου πω ότι έχει άριστες σχέσεις με τους παίκτες στα αποδυτήρια, κάνει πολύ πλάκα μαζί τους, αλλά την ώρα που ξεκινάει η δουλειά είναι πάρα πολύ αυστηρός, πάρα πολύ, τον αγαπούν όμως όλοι οι παίκτες, είναι πάρα πολύ δίκαιος απέναντί τους. Θα μου πεις όλα αυτά τώρα επειδή πήρε και ένα πρωτάθλημα, επειδή κάνει και η ΑΕΚ κάποιες εμφανίσεις και τα λοιπά, ενδεχομένως. Δεν λέω όχι, δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς, αλλά βλέπουμε τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Τη στιγμή τη βλέπουμε. Ναι. Τώρα, το πώς γίνεται με τους προπονητές θα ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Πώς αλλάζουν τα πράγματα και τα λοιπά.
0: Ωραία, Νικολάρα μου, βάλε μας και μια τελευταία πινελιά.
1: Όχι, για τον όχι θέλεις, ε.
0: Όχι, όχι. Θέλω να μου πεις και για το παιχνίδι με την Κηφισιά, δεν ξέρω, την Κυριακή, έτσι. Νέα η ώρα, νομίζω θα γίνει στη Λεωφόρο, δεν γίνει το παιχνίδι, ναι.
1: Λεωφόρο.
0: Εντάξει, ξεκίνησε ιδανικά η ΑΕΚ με την Τεσσάρα κοντρά στον Ηρακλή. Είναι λογικό να θέλει να κάνει το 2-2.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, θα έχει κάποιες αλλαγές η ΑΕΚ, θα κάνει. Δεν κάνει εκτεταμένο rotation ποτέ ο Μάρκο Νίκολης, αλλά τώρα νομίζω ότι θα αναγκαστεί να κάνει τρεις παίχτες, ας πούμε, να αλλάξει. Επειδή του αρέσει ο ρυθμός, πρέπει να έχει ρυθμό. Ποτέ δεν ζητάει αναβολές αγώνες. Πιστεύει ότι είναι κουρασμένη και να είναι μια ομάδα όταν έχει ρυθμό, είναι το βασικότερο όλων. Θα παίξει σίγουρα ο Βιτάλης, θα παίξει σίγουρα ο Αριάγκα, κατά την εκτίμησή μου, και θα παίξει και σίγουρα ο Ζήμη. Ενδεχομένως να ξεκινήσει ο Γκατσίνο, να είναι η τέταρτη αλλαγή δηλαδή.

0: συγκλίνει, δεν είναι γνήσιο εξτρέμ, δεν είναι γνήσιο χαφ, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά.
1: Ένα πολυεργαλείο είναι ένα σύνδικο.
0: Πολυεργαλείο που παίζει δεξιά-αριστερά, είναι μπαλαδόρο, έχει αυτό το, επιτρέψτε μου να σου πω, αυτό το αλήτικο στυλ, έτσι, με τα κατεβασμένες κάλτσες κάτω και την μπάλα που, το καταπληκτικό κοντρόλ, με πολύ ωραία μπαλιά. Είναι παλιά σκοπή ποδοσφαιριστή. Νομίζω ότι θα ξεκινήσει κανονικά και εκείνος. Αριάγκα, Βιτάλης, ενδεχομένως ο Ζήνη και ενδεχομένως και ο Γκατίνοβιτς αντί του Κοϊτά. Δεν νομίζω ότι θα κάνει άλλες αλλαγές. Είπαμε από τρεις το πολύ. Τώρα αν κάνει και μία τέταρτη ρεβάλ και τον Γκατίνοβιτς θα είναι για μένα λίγο έκπληξη, αλλά μέχρι εκεί.
1: Ωραία.
0: Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα έχει κάποιες αλλαγές η ΑΕΚ εναντίον της Κηφισιάς. Άλλωστε ετοιμάζονται τώρα για το πρώτο παιχνίδι. Δεν θυμάμαι και πότε είναι και η πρώτη αναμέτρηση. Στην Νέα Φιλαδέλφεια είναι 8. Θα προηγηθεί και ο αγώνας Κυπέλλου. Δεν είναι έτσι. Η ΑΕΚ θα πάει στην Χρυσούπολη να παίξει με τον Νέστο, στον Νέστο, να παίξει με το Κύπελλο Ελλάδας.
1: Λοιπόν, αλλά Κηφισιά, Νέστος και μετά παίζει με τον Άρη.
0: Με τον Άρη ή η Ευρώπη είναι πρώτα?
1: Όχι. Είναι...
0: Η Ευρώπη δεν είναι 10 Αυγούστου.
1: Ναι, 10 αλλά, πρόσεξε, είναι Κηφισιά 30 Αυγούστου. 2 Σεπτεμβρίου είναι το Νέστο Χρυσούπολης ΑΕΚ και 5 Σεπτεμβρίου είναι το ΑΕΚ Άρης.
0: Α, μάλιστα. Άρα ακολουθεί πριν πρώτα ο Άρης. Μάλιστα. Αυτό δεν το είχα επισημάνει και ήταν μια ερώτηση που κάναμε αυτός ο βράδυ με κάτι συναδέλφους. Και δεν είπαμε να το ψάξουμε, πέρασε η ώρα, δεν το. Okay.
1: Ωραία, Νικολάρα μου, εντάξει, και ένα λεπτό έχεις να μου πεις κάτι για την ομάδα της πόλης σου, που από ό,τι έβλεπα κάτι βιντεάκι, ΑΚΑΙ και το Ηράκλειο χθες.
0: Ομάδα της πόλης μου. Α, για τον Όφιλε.
1: Ναι,
0: για την πόλη μου και λέω, ναι. Ναι, ΑΚΑΙ και το Ηράκλειο, ναι. Πραγματικά, Όφι, εντάξει, κάνει πράγματα απίστευτα. Πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολύ κοντά στον Μπακασέτα.
1: Α, ναι, το λέγαμε πριν με τον Μιχάλη.
0: Πώς?
1: Το λέγαμε πριν με τον Μιχάλη. Όχι ότι είναι κοντά, ξέρουμε ότι υπάρχει έτσι.
0: Ναι, είναι αρκετά κοντά. Είναι αρκετά κοντά, πρέπει να πω. Έχει σχεδόν συμφωνήσει. Από την άλλη, είναι η Ομόνοια που τον θέλει. Είχε δώσει, όχι δώσει στα χέρια, ήταν πολύ κοντά στο να δώσει στα χέρια με την Ομόνοια. Όμως ο μάνατζερ του μίλησε με τον Όφη. Φαίνεται ότι ο Χρήστος Κόντης τον θέλει. Τώρα είναι το ζήτημα, δεν είναι το οικονομικό ζήτημα, είναι το ότι θέλει να έχει, ας πούμε, έναν χρόνο συμμετοχής, ξέρεις, ο Μπακασέτας. Ένα χρόνο συμμετοχής είναι λογικό να το ζητάει ένας παίκτης, ας πούμε, και της αξίας του Μπακασέτα, αρχηγός της εθνικής ομάδας κτλ. Στον Όφη, κάπου εκεί νομίζω γίνεται τις συζητήσεις, από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ από τις συζητήσεις που έχω κάτω με τους φίλους μου στο Ηράκλειο. Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες είναι 60-40 για τον Όφη παρά για την Ομόνοια.
1: Ωραία.
0: Θα είναι μια αναφυσβήτητα, μια μεγάλη επιτυχία για τον Όφη αυτή. Κάει και το Ηράκλειο, ναι, κάει και το Ηράκλειο. Ο Όφη μετά από πόσα χρόνια και με πολύ καλή ομάδα. Και βεβαίως θα πάρει ακόμα 2 ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Αν ο ένας θα είναι Μπακασέτας, θα πάρει και άλλον έναν. Νομίζω ότι θα πάρει άλλον ένα κεντρικό αμυντικό.
1: Καλά, έχει κλείσει και τον Κόντρο, έτσι, επιθετικό.
0: Ναι, πέρα από τον
1: Κόντρο. Αλλά πέρα από τον Κόντρο θα αποκτήσει και άλλον.
0: Θα πάρει έναν κεντρικό αμυντικό, άλλον έναν κεντρικό αμυντικό. Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, Μιχαλιού μου. Νικόλα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Για χαρά.

Είπαμε ότι όλοι οι προβολείς είναι στραμμένοι στις κληρώσεις. 2 και 3 η ώρα Europa και Conference Link, εκεί όπου οι ελληνικές ομάδες, ο Ολυμπιακός, ο Όφη και ο Παναθηναϊκός θα μάθουν τους αντιπάλους τους στη League Phase του Europa και Conference Link. Κατάλαβα, βέβαια, εδώ στα δικά μας, εντός συνόρων, έχουμε φουλ αγωνιστική δράση αυτό το Σαββατοκύριακο. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε και παιχνίδι και τη Δευτέρα ακριβώς, η δεύτερη αγωνιστική. Θα διεξαχθεί σε τρεις δόσεις. Το Σάββατο έχουμε τα παιχνίδια, μπορούμε και τους διαιτητές. Σάββατο 7.30 Βόλος Ηρακλής, ο Τσιμεντερίδης, στο ΒΑΡ ο Μόσχου. 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα, άρχοντας αναμέτρησης, ο Κωνσταντίνος Τσέτσιλας, στο ΒΑΡ θα είναι ο Στέφανος Κουμπαράκης. Την Κυριακή 7.30 Άρης Όφη Παπαπέτρου, στο ΒΑΡ ο Κουκουλάς. 8.15 Ατρόμητος ΠΑΟΚ Τζίλος, στο ΒΑΡ ο Ματσούκας. 9 η ώρα Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός Πολυχρόνη, στο ΒΑΡ θα είναι ο Κατσικογιάννης. 9 η ώρα Κηφισιά ΑΕΚ διαιτητής ο Φωτιάς, ενώ στο ΒΑΡ θα είναι ο Παπαδόπουλος. Και τη Δευτέρα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής θα πέσει με την αναμέτρηση Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, 7.30. Άρχισε να μέτρησε ο Χρήστος Βεργέτης, στο ΒΑΡ θα είναι ο Κωνσταντίνος Πουλικίδης.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ, στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν, στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Λοιπόν, μπήκαμε στο φινάλι και για την σημερινή εκπομπή. Να πούμε την καλησπέρα μας και στον Μπάμπη Καραλή, ο οποίος μπορεί να είναι διακοπής, αλλά μας ακούει κανονικότατα. Εμείς εδώ στα μικρόφωνα και εσύ αδειούλα. Μπάμπη μου, ωραία τα έχεις κανονίσει. Τέλος πάντων, να περνάς καλά, φίλε, καλές διακοπές. Λοιπόν, καλό το ποδόσφαιρο, καλό το μπάσκετ, όλα τα αθλήματα είναι ωραία, αλλά χθες η βραδιά ανήκει στο Μανόλο. Μαγική βραδιά από τον Καραλή, μία ακόμη. Που έχει καταφέρει να είναι στην ελίτ του αθλήματος και να πρωταγωνιστεί στο επικοντό και να δείχνει ότι για μένα δεν έχει ταβάνι. Ο Μανόλο έχει καταφέρει πλέον με τις επιδόσεις του να μας καθολώνει όλους και να μας δείχνει ότι έχει κι άλλο. Δεν μένει εκεί. Και χθες στο Diamond League στη Λοζάνη θα λέγαμε ότι έγραψε μία ακόμη χρυσή σελίδα στην καριέρα του. Πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στα 6-20. Και μέσα όλα αυτά είχαμε και μια φοβερή μονομαχία, μοναδική μονομαχία με τον Ντουμπλάντης. Αυτό που είδαμε χθες στο επικοντό ήταν κάτι περισσότερο από έναν μεγάλο αγώνα. Ήταν μια μάχη ανάμεσα σε δύο τεράστιους κορυφαίους αθλητές. Για πρώτη φορά στην ιστορία του αγωνίσματος δύο επικοντίστες κατάφεραν να ξεπεράσουν τα 6-20 στον ίδιο αγώνα, με τον Καραλή να δείχνει ότι πλέον δεν βρίσκεται κοντά στον Ντουμπλάντης, αλλά έχει τις δυνατότητες να τον ξεπεράσει κιόλας. Και μιλάμε για έναν αθλητή, τον Ντουμπλάντης, που είναι διαστημικός, έτσι. Και παρόλα αυτά ο Καραλής είναι κοντά του, δείχνοντας ότι είναι ικανός κάποια στιγμή να τον ξεπεράσει. Ο Καραλής μπήκε στον αγώνα στα 5.50, συνέχεια πέρασε με την πρώτη τα 5.80, 5.90, 6.10. Και όσο ανέβαινε ο πύχης, τόσο περισσότερο έδειχνε ότι θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω. Στα 6.10 τον είδαμε να περνάει με πολύ άνεση και να πανηγυρίζει. Εκεί πραγματικά ξεκίνησα να σκέφτομαι ότι κάτι μεγάλο μπορεί να συμβεί και πραγματικά ο ένας πρωταθλητής δεν σταμάτησε. Αντί να πάει στο 6.15 πήγε κατευθείαν στο 6.20 και ο Μπαγάσας τα κατάφερε. Ένα άλμα που θα έλεγα ότι είχε μέσα δύναμη και τεχνική και πάνω απ' όλα βέβαια εμένα μου βγάζει ότι έχει τρομερή αυτοπεποίθηση ο Μανόλο. Πιστεύει ρε παιδί μου ότι πραγματικά ότι μπορεί να τα καταφέρει. Και στα 6-20 δεν ήταν απλώς ένα ακόμη πανελλήνιο ρεκόρ. Ήταν ένα μήνυμα ότι μπορεί κάποια στιγμή, γιατί όχι, να κάνει ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Και από εκεί πέρα βέβαια η ιστορία ήταν εντυπωσιακή. Ο Ντουμπλάντης πέρασε τα 6-25, πήρε τη νίκη, όμως ο Καραλής έχει φτάσει σε ένα σημείο που όλοι είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Ένα τεράστιο μπράβο σε αυτό το χαρούμενο παιδί που εμένα μου βγάζει ότι χαίρεται τόσο πολύ αυτό που κάνει και το ζει τόσο έντονα. Αυτό που μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μείνει εκεί. Περιμένουμε πολλά πράγματα από τον Μανόλο. Η βραδιά πάντως είχε και δεύτερο ελληνικό πρωταγωνιστή. Ο Μίλτος Ντεντόγλου πήρε την πρώτη θέση στο μήκος. Δεν είναι έκπληξη, βέβαια το περιμέναμε με άλμα στα 8.45. Συνεχίζει τις εξαιρετικές του εμφανίσεις στη σειρά του Diamond League.

Μεγάλη μέρα χθες ήταν και για την ελληνική κοπηλασία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ. Με τη χώρα μας να πανηγυρίζει ένα χρυσό και ένα ασημένιο μετάλλιο. Ο Καϊδατζής ανέβηκε στο υψηλότερο σκάλι του βάθρου. Στο μονόσκηφ ελαφρών βαρών αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής. Πήρε το χρυσό μετάλλιο, κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε και επιβεβαίωσε και στο Άμστερνταμ ότι βρίσκεται στην κορυφή του αγωνίσματος. Χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού στο διπλό σκηφ ελαφρών βαρών με τον Παπα Κωνσταντίνου. Έκανε μια πάρα πολύ καλή κούρσα χθες στον τελικό και κατάφερε βέβαια να φτάσει στην κορυφή. Σπουδαία επιτυχία και για τις Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου, οι οποίες κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό διπλό σκηφ ελαφρών βαρών. Το ελληνικό πλήρωμα παρέμεινε στη δεύτερη θέση, στο μεγαλύτερο μέρος της κούρσας και κατάφερε στα τελευταία μέτρα να κάνει την αντεπίθεσή της για το χρυσό. Τελικά τερμάτισε και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Στο μπάσκετ η εθνική μας μπαίνει στην δεύτερη και θα λέγαμε καθοριστική φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του Μουντομπάσκετ 2027. Με πρώτο αντίπαλο σήμερα την Ουκρανία, 7 η ώρα στη Ρίγα της Λετωνίας. Ξεκινάμε αυτή τη φάση με ρεκόρ 3-3, καθώς να θυμίσουμε ότι μεταφέρονται τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης. Η Ουκρανία είναι στο 4-2, ενώ στην κορυφή βέβαια του ομίλου είναι η Ισπανία με 5-1. Ακολουθούν, το βλέπω εδώ, το Μαυροβούνιο με 4-2. Εντάξει, η χώρα μας, η Πορτογαλία και η Γεωργία έχουν το 3-3. Οι τρεις πρώτες ομάδες του ομίλου θα πάρουν την πρόκριση για το παγκόσμιο κύπελο. Για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη το παιχνίδι σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς μία εκτός έδρας νίκη απέναντι σε έναν ανταγωνιστή, θα λέγαμε άμεσα ανταγωνιστή, θα δώσει μεγάλη βαθμολογική ανάσα. Από την άλλη, βέβαια, η Ουκρανία διαθέτει καλούς παίκτες, ανάμεσά τους τον Μιχαλιούκ, όμως το θετικό είναι ότι δεν θα αγωνιστεί ο Λεν. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, κάτι που σημαίνει ότι είναι μια σημαντική απουσία για τους Ουκρανούς. Ο Σπανούλης έχει στη διάθεσή του τον Καλάθι και τον Ντόρσε, έχει και αυτός δυνατά χαρτιά στα χέρια του. Μπορεί να παραμένουν εκτός πολύ μεγάλο ονόματα όπως είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Κώστας Λούκας, αλλά από την άλλη, η εθνική μας έχει την ποιότητα. Έχει και το βάθος να καταφέρει σήμερα να πάρει την νίκη. Το πρόγραμμα είναι απαιτητικό, καθώς μόλις τρεις μέρες μετά, δηλαδή 31 Αυγούστου, η χώρα μας θα υποδεχθεί την Ισπανία 7 η ώρα στο Telecom Center Athens. Ένα πολύ πολύ βέβαια ενδιαφέρον παιχνίδι. Να πούμε τη δωδεκάδα της εθνικής μας: Παπα-Νικολάου, Καλάθης, Λαρετζάκης, Αντετοκούνμπο, Θανάσης, Μίτογλου, Καλαϊτζάκης, Κώστα Αντετοκούνμπο, Τολιόπουλος, Ντόρσεϊ, Μπαζίνας, Νετζίμπογλου και ο Αντώνης Καραγιαννίδης.

Λοιπόν, και να πάμε και στην άλλη ομάδα της προετοιμασίας, τον Εθνικό, που συνεχίζεται προετοιμασία με την ομάδα του Ηλία Κότσου να δίνει αύριο το τρίτο φιλικό παιχνίδι για την εφετινή σεζόν. Αντιμετωπίζει τον Απόλλωνα Σμύρνης στις 6 στο γήπεδο Γεώργιος Χαμάρας στην Ριζούπολη. Εντάξει, είναι ένα ακόμη πολύ δυνατό τεστ για τον Εθνικό. Τεστ που μπορεί να βγάλει ο Ηλίας Κότσιος, θα έχει την ευκαιρία να δει την αγωνιστική κατάσταση των παικτών του για να βγάλει και χρήσιμα συμπεράσματα. Η προετοιμασία έχει μπει και μπαίνει σιγά σιγά στην τελική της ευθεία. Να θυμίσουμε ότι τέλη Σεπτεμβρίου ξεκινάει το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. 12 Σεπτεμβρίου ο Εθνικός δίνει παιχνίδι για το κύπελο Ερασιτεχνών και μάλιστα παιχνίδι πάρα πολύ δυνατό με τον Ιωνικό στο γήπεδο του Ταύρου. Οι προπονήσεις γίνονται είναι πρωινές πλέον, δεν είναι διπλές. Η δουλειά συνεχίζεται καθημερινά με τον Εθνικό να θέλει παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμος στις επίσημες υποχρεώσεις του.

0: Λίστα FM με τον Αντώνη Γλύκα.
1: Παρασκευή σήμερα και όπως καταλαβαίνετε κάπου εδώ ήρθε η ώρα να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αυτό που ζούμε σήμερα και οι άνθρωποι που έγραψαν ιστορία, και ποιος καλύτερος για να μας ταξιδέψει σε εκείνες τις εποχές από τον κύριο Αντώνη Γλύκα. Κύριε Γλύκα, καλησπέρα.
2: Γεια σας. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Είμαστε καλά, να είμαστε καλά. Εβδομάδα με πολύ ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Εβδομάδα με πολύ ποδόσφαιρο και βέβαια ιδιαίτερα χαρήκαμε για την πρόκληση. Ξεκινώ από την ΑΕΚ με το εμφαντικό 4-0 επί της Λέψκια.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Πολύ σημαντικό. Και βέβαια μια ΑΕΚ που θα πρέπει να βάλει τα πολύ δυνατά της, να προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ, τη Σίτι, την Ντόρτμουντ, τη Ρώμα, την Κόμο.
1: Βέβαια.
2: Και βέβαια θα έχει να αντιμετωπίσει και 4 Έλληνες παίχτες.
1: Βέβαια.
2: Ο Κουλιεράκης στη Ρώμα, ο Καρέτσας Κωνσταντέλιας στην Ντόρτμουντ, ο Δουβίκας στην Κόμο. Πολύ δυνατό θέμα. Και βέβαια, και τι να πεις τώρα και για την εκπληκτική εμφάνιση του Όφη, που με σύνολο 5-0 απέκλεισε την ΤΣΕΚΑ, δηλαδή δύο βουλγαρικές ομάδες έμειναν στην κυριολεξία εκτός από τις δικές μας ομάδες, αλλά όφι τι γίνεται. Μεγάλη ιστορία είναι αυτή και μπράβο και στον προπονητή και την διοίκηση που στήριξε, αλλά και τα 10 περίπου Ελληνόπουλα που παίζουν στην ομάδα του όφι και μας έκαναν μετά το κύπελο, το Super Cup που κατάκτησαν και βέβαια League Phase του Europa. Θεωρώ ότι αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και πρέπει να τονίζεται.
1: Και σήμερα βέβαια περιμένουμε και τις κληρώσεις.
2: 2 η ώρα τώρα βέβαια.
1: Ακριβώς στο Ολυμπιακό.
2: Και πάμε και στο θρίλερ. Το θρίλερ που τα έχετε βέβαια πει, αλλά πρέπει να τονίσουμε. Το θρίλερ που ένα παιχνίδι που εδώ Παναθηναϊκός και προηγηθεί 2-0 έγινε 2-2. Προηγήθηκε 1-0. Τα τελευταία 20 λεπτά το μονότερμα της Χράντερ δεν το άντεξε, ισοφαρίστηκε. Πήγαμε στην παράταση μονότερμα και είναι εκείνο που λένε πέφτεις από την Ακρόπολη και βρίσκεις ένα πορτοφόλι, ένα γεμάτο πορτοφόλι με το πέναλτι στο 120. Δηλαδή συγκλονιστικά είναι αυτά τα πράγματα. Μεγάλη τύχη, έτσι.
1: Ναι.
2: Και μπράβο που τα κατάφεραν. Πολύ τύχη όμως, πάρα πολύ τύχη. Και ο ΠΑΟΚ στην Νορβηγία το 0-2 το έκανε 2-2. Το πέναλτι δεν ξέρω. Αποκλείστηκε σε 2 τελικούς ο ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια,
2: στο Europa,
1: με την Άντελεχτ και με την Μπραν.
2: Και για τον κόσμο του ΠΑΟΚ είναι πολύ πολύ πολύ άσχημο αυτό. Το καταλαβαίνουμε. Να μένεις τώρα από ομάδες οι οποίες θα μπορούσες πια η Μπραν στην Νορβηγία, αλλά τελικά δουλεύουν πάρα πολύ και οι Βόρειοι και προσπαθούν να ανεβάσουν το επίπεδο του ποδοσφαίρου τους. Και βέβαια περιμένουμε την κλήρωση, όπως είπαμε και προηγουμένως, του Ολυμπιακού και των υπολείπων σημαντικών ομάδων και του Παναθηναϊκού και του Όφη για τη συνέχεια. Εμείς με αγωνία περιμένουμε την κλήρωση του Ολυμπιακού, γιατί όλους μας στενεχώρησε ο αποκλεισμός από την Νάιμέγγεν, αλλά τι να κάνουμε.
1: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το έχουμε πάρα πολλές φορές, κύριε Γλύκα, ότι αυτή την περίοδο είναι πάρα πολύ δύσκολο για όλες τις ομάδες. Γιατί είναι σε περίοδο προετοιμασίας, είναι ανέτοιμες. Οποιαδήποτε, ακόμη και η Μπαρτσελόνα, μπορεί να παίξει στην καλοκαίρι που λέμε, που λέει ο λόγος, προκριματικά και να την πατήσει. Είναι δύσκολο,
2: έτσι,
1: δεν είναι εύκολο πράγμα.
2: Ακριβώς, γιατί είναι και οι συνεχείς αλλαγές παικτών και μέχρι να ενταχθούν, να αφομοιωθούν μέσα στην ομάδα, καταλαβαίνουμε ότι ήταν ένας παίκτης που δεν ξέρει καταρχήν που είναι η Αθήνα και ο Πειραιάς και το γήπεδο ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή, προκειμένου να ενταχθεί, να προσαρμοστεί, να μάθει τα συστήματα, να μάθει τους συμπαίκτες, χρειάζεται προσπάθεια. Εμείς λοιπόν στον Ολυμπιακό, για να πούμε και τα δικά μας, θα αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή ένα δικό μας άνθρωπο, έναν άνθρωπο που μας έκανε να ευχαριστηθούμε, να τρελαθούμε, να χειροκροτήσουμε τον ένα και μοναδικό, τον Γιουσέφ Ελαραμπή, ο οποίος πλέον στην Β' Εθνική με τη Μαρκό, Ο αγαπημένος λοιπόν όλων των φιλάθλων του Ολυμπιακού θα αγωνιστεί σε ηλικία 39 ετών την ομάδα που τόσα προσέφερε εδώ πέρα, που μας έκανε να χτυπιόμαστε όπως είπαμε πάνω κάτω όταν ήρθε στην Ελλάδα μετά την ΚΑΕΔ της Γαλλίας, στην Αλχιλάλ της Σαουδικής Αραβίας, τη Γρανάδα, άλλη μια ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, και από το 19 έως το 24 στον Ολυμπιακό με 146 συμμετοχές και 68 παρακαλώ γκολ. Μετά όλα αυτά τα πράγματα που έκανε στον Ολυμπιακό πήγε στο ΑΠΟΕΛ, όπου και εκεί έβαλε πολλά γκολ, συνεχεία πήγε στη γαλλική την ΑΝΤ και να τον τώρα στη Μαρκό, η Μαρκό στη Β' Εθνική Κατηγορία, μια ιστορική ομάδα η Μαρκό. Συνολικά ο Ελ Αραμπί έχει αγωνιστεί σε 485 αγώνες και έχει βάλει κοντά 300 γκολ. Σκεφτείτε το πώς είναι αυτό. Και αν βάλετε ότι έχει παίξει και καμιά 70 αγώνες με την Εθνική Μαρόκου, που είναι κορυφαία δύναμη στην Αφρική και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με πάρα πολλά γκολ, όπου θεωρώ αυτός ο παίκτης έχει να διηγείται στα παιδιά του, τα εγγόνια του, και η ιστορία έχει καταγράψει πάρα πολλά. Εμείς λοιπόν στον Ολυμπιακό τον ζήσαμε να έχει κατακτήσει 3 πρωταθλήματα, το 20, το 21, το 22 και ένα κύπελο το 20, και βέβαια στην κορυφαία στιγμή της ιστορίας του Ολυμπιακού το 2024, όπου συμμετείχε σε αυτή την κατάκτηση, στην πορεία αυτή τη μεγάλη του Ολυμπιακού. Τότε είχαμε και Ελ Αραμπί και Ελ Καμπί μαζί, να θυμηθούμε. Δεν έπαιρνε τόσο χρόνο συμμετοχής όσο ο μεγάλος του συμπατριώτης, αλλά βέβαια αυτή η ιστορία που έχει γράψει, που έχει αναδειχθεί 2 φορές πρώτος σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα, το 20 και το 21. Και βέβαια τι να πούμε, να θυμηθούμε όλοι μαζί, εκείνο το καταπληκτικό βράδυ στο Emirates. Ήμουν στο γήπεδο. Ήταν 28 Δευτέρου του 20. Στο Λονδίνο έχουμε πάει να δούμε τον Ολυμπιακό με τη μεγάλη, την Arsenal. Ένα κατάμεστο γήπεδο, κόσμος, χαμός στην κυριολεξία. Έχουμε προηγηθεί με το Σισε, ισοφάρισε η Arsenal και πάμε στην παράταση. Και στην παράταση τι έγινε εκεί στο 119, όταν γίνεται όλη αυτή η φάση εκεί και πετάγεται σαβέλος και πετάει την μπάλα στο πλεκτό μέσα και απογειωνόμαστε όλοι, δεν ξέρω, εκείνη την ημέρα πόσα, το πουκάμισο έχει 7 κουμπιά ας πούμε και φύγαμε 2. Είχαμε τρελαθεί όλοι στην κυριολεξία την ώρα που ο μεγάλος και αγαπημένος και προσωπικά φίλος Γιουσέφ Ελ Αραμπί μας έστειλε όλους στα ουράνια με εκείνη την καταπληκτική γκολάρα που έβαλε και μας έκανε ευτυχισμένους όπως το έκανε πάρα πολλές φορές. Τον περιμένουμε στο Καραϊσκάκι με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Θα γίνουν τιμητικές διακρίσεις, τιμώντας έτσι όπως πάντα γίνεται στον Ολυμπιακό αυτούς που προσέφεραν πολλά στην ιστορία της μεγάλης ομάδας του Πειραιά και της Ελλάδας. Σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να είμαστε όλοι καλά και βέβαια έχουμε Super League, ελπίζω την Κυριακή στην Τρίπολη η ομάδα μας να πάει καλά και γενικά το ελληνικό ποδόσφαιρο να ανεβαίνει συνέχεια και μην ξεχνάμε ότι και οι ποδοσφαιριστές πλέον έχουν αλλάξει επίπεδο γιατί είναι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, Ποδοσφαιριστριών, μην ξεχνάμε και τις ποδοσφαιρίστριες που κάνει ένα σημαντικό έργο, που εκτός από όλα όσα ζητά από τους ποδοσφαιριστές, στηρίζει και την εκπαίδευση. Θέλει ότι οι ποδοσφαιριστές του ΨΑΠ, με 2 πίσω τέλος, να μορφώνονται, να επιμορφώνονται, για να μπορούν όταν τελειώσουν την καριέρα τους ή την ολοκληρώσουν, για κάποιο λόγο τη διακόψουν, για κάποιο λόγο, και υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να διακόψει ένας ποδοσφαιριστής και το απέφχομαι αυτό, να μορφωθούν και υπάρχουν σημαντικά πράγματα που κάνει ο ΨΑΠ για την επιμόρφωση των ποδοσφαιριστών. Σας ευχαριστώ πολύ καλά. Την αγάπη μου σε όλους, σε όλη την οικογένεια και μην ξεχνάμε 19 του μήνα βετεράνιο Ολυμπιακού κανάλι 1,90,4 για ένα πολύ σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό. Την αγάπη μου, φιλάκια.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Γλυκά, γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: στα FM με τον Αντώνη Γλύκα.
1: Λοιπόν, 4 λεπτά πριν από τις 2, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι σε πολύ λίγο, σε 4 λεπτά, θα ξεκινήσει η κλήρωση για την League Phase του Europa και Conference League με Ολυμπιακό, Όφη και Παναθηναϊκό να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Παπαδάκη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές, τον Θάνο Καλοδούκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντίνας και σήμερα για αυτό το δίωρο στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό μεσημέρι και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά!

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

guys.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Τα Εσχήλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Κυριακή 30 Αυγούστου, συναυλία. Τυχερό Αστέρι, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Στον αρχαιολογικό χώρο Ελευσίνας. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: So come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Τα εσχήλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγγένεια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον πολυχώρο πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Like a moth to a

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Τεσχίλια 2026 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Δευτέρα 31 Αυγούστου, δεύτερο δέρμα. Εγγένεια της ατομικής έκθεσης της εικαστικού Μαργαρίτας Πέτροβα. Επιμέλεια Μπία Παπαδοπούλου. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης. Είσοδος ελεύθερη. Στις 8 το βράδυ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

έχουμε παίξει όλα τα τραγούδια, τα καινούργια του Peter Gabriel που έχουν κυκλοφορήσει την φετινή χρονιά. 8 μέχρι στιγμή στο σύνολο, και η ιδιαιτερότητά τους είναι ότι τα κυκλοφορεί την ημέρα της Πανσέλινου. Κάθε μήνα, νομίζω μόνο τον Ιούλιο που είχαμε διπλή, ήδη τον Ιούνιο ήταν αυτό, είχαμε 2 φορές Πανσέλινου μες στον ίδιο μήνα, έβγαλε 2 κομμάτια. 8, άρα 9 καινούρια. Τέλος πάντων, το Looking for the Happy είναι το κομμάτι για το φεγγάρι του Οξύριχου που είναι απόψε. Happy to love. Χριστιατικό φεγγάρι που λέμε. Happy to give. Giving out love. Και με αυτόν ξεκινήσαμε την απόψινή rock zone. Τελευταία για αυτή την εβδομάδα. 9 λεπτά μετά τις 5. Κανάλι 1 στους 90,4 εδώ από το κέντρο του Πειραιά. Rock Zone, Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο μέχρι τις 7. Σε αυτόν τον πρώτο κύκλο εκπομπών της νέας σεζόν αυτή την εβδομάδα.

Looking for the Happy, ο Peter Gabriel, καινούριο κομμάτι για την Πανσέλινο του Αυγούστου, το φεγγάρι του Ξύριχου. Απόψε Παρασκευή, σήμερα κυκλοφόρησε και το καινούριο άλμπουμ των Alabama Shakes. Πέρασαν 11 ολόκληρα χρόνια από το Sound and Color του 2015. Ο τίτλος του νέου του άλμπουμ, I Must Be Dreaming, έχουμε παίξει αρκετά κομμάτια. 3 πριν κυκλοφορήσει το καινούριο άλμπουμ με την ετικέτα της Island. Σπουδαία επιστροφή για τη φετινή χρονιά με ένα σχήμα από την Αλαμπάμα που είχε σάρωσει τα πάντα με τα δύο του πρώτα άλμπουμ, το Boys and Girls και το Sound and Color. Βραβεία Grammy πρωτιές και μετά ένα μεγάλο κενό, 11 χρόνων, επιστρέφουν σήμερα με καινούριο άλμπουμ. Ένα κομμάτι που δεν έχουν παίξει ως τώρα εδώ στη Rock Zone, Tea Time, Alabama Shakes από το νέο τους άλμπουμ. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

τα σπουδαιότερα soul album είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα 53 χρόνια πριν το Let's Get It On του Marvin Gaye, ένα από τα καλύτερα της δισκογραφίας του. Συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας του What's Going On του 71. Ήταν καλοκαίρι του 73, 28 Αυγούστου σαν σήμερα, Distant Lover, αγαπημένο κομμάτι από το σπουδαίο αυτό album. 20 λεπτά μετά τις 5, πάντα κανάλι 1 στους 90,4, 40 χρονών γίνεται σήμερα η Florence Welles, που αγαπάμε πολύ και εδώ στην Ελλάδα και μας επισκέπτεται αρκετά συχνά. Και το φετινό καλοκαίρι την απολαύσαμε, ήταν για άλλη μια φορά μαγική, γενικά στη σκηνή είναι καταπληκτική, μια νεράιδα, ένα αερικό. Η Florence που έχει κάνει αρκετές πρωτιές στη Βρετανία, νούμερο ένα άλμπουμ στην καριέρα της με τους Florence and the Machine. 40 χρόνων σήμερα, γεννημένη το 1986, 28 Αυγούστου.

Check It Out από το δεύτερο σπουδαίο άλμπουμ της Florence and the, και των Machine, το Ceremonials. Η Florence Welch που γίνεται σήμερα 40 ετών. Πάμε για τη συνέχεια στην Charlotte Gainsbourg. Γυρίζουμε πίσω στο 2006 για το δεύτερο της άλμπουμ, τραγουδίστρια και ηθοποιός βέβαια, κόρη του σπουδαίου Serge Gainsbourg. Σαν σήμερα λοιπόν κυκλοφόρησε το 2006 το δεύτερο της άλμπουμ, το 555, και πάμε να θυμηθούμε από εκείνο το άλμπουμ που ήταν αρκετά καλό, το The Songs That We Sing.

Songs That We Sing, Charlotte Gainsbourg. Καλή και στο κινηματογράφο, καλή και στο τραγούδι. Από το δεύτερο της άλμπουμ 555 που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 2006. Πέρασαν 20 χρόνια από αυτήν τη δουλειά τους. 18 χρόνια μετά οι Tears for Fears ανακοίνωσαν ότι αυτό το καλοκαίρι, το καλοκαίρι μάλλον της χρονιάς του 27, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο θα κάνουν περιοδεία μετά από 18 ολόκληρα χρόνια αυτό το σπουδαίο συγκρότημα των 80s. Και λέτε να ελπίζουμε Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο να περάσουν και από τη χώρα μας, θα είναι εκπληκτικό. Everybody wants to rule the world, κλείνουμε το ημίωρο με τους Tears for Fears.

90,4. Πειραιάς

από το καινούριο άλμπουμ των Afghan Whigs, Loose Talk, το κομμάτι που ακούσαμε, Soft Control. Το άλμπουμ που ήρθε την Παρασκευή που μας πέρασε, μια άλλο καινούργια κυκλοφορία. Άλλο ένα εξαιρετικό άλμπουμ από τους Afghan Whigs, σπουδαίοι. Έτσι ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο. Πάντα Ροξόνη, κανάλι 1, εδώ στους 90,4 από το κέντρο του Πειραιά. Και πάμε για τη συνέχεια σε ένα κομμάτι που παίξαμε αυτή την εβδομάδα και θα επαναλάβουμε σήμερα, το ολοκαίνουργιο κομμάτι των Queens of the Stone Age, Insignificant Other. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7.

είχαμε γυρίσει στη δεκαετία του 90, ακριβώς το 1990, ένα δεύτερο άλμπουμ από μια πολύ ιδιαίτερη μπάντα, τους Living Color, που συνδυάζαν το σκληρό ήχο με το funk. Το Time's Up είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα 28 Αυγούστου του 1990, αλλά είχε αυτό το σπουδαίο κομμάτι μέσα, το Lovers, It's Ugly Head, που ξεχώρισε εκείνη τη χρονιά. 15 λεπτά πριν τις 6, πάντα κανάλι 1, στους 90,4. Σε καινούργια πράγματα και πάλι, νέο Interpol, πολύ καλή, νέο άλμπουμ σήμερα. Κυκλοφορεί το This Mirror Wedgeton. Πάμε να πάρουμε μια ακόμα γεύση. Έχουμε παίξει αρκετά κομμάτια από το νέο άλμπουμ. Με το Wings on Fire,

Καινούργιο Interpol, Wings on Fire από το νέο του άλμπουμ που κυκλοφορεί σήμερα. Θα ασχοληθούμε βέβαια περισσότερο με αυτή την πολύ καλή νέα κυκλοφορία των Interpol την επόμενη εβδομάδα πιο αναλυτικά. Μπαίνουμε στα τελευταία 10 λεπτά, θα το κάνουμε με ένα άλμπουμ και ένα single από το παρελθόν που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα. Ξεκινάμε από τους Fools και πάμε πίσω στο 2015, 11 χρόνια πριν. Τέταρτο στούντιο άλμπουμ των Fools, What Went Down, και πάμε να θυμηθούμε το πρώτο single και ίσως το πιο σπουδαίο κομμάτι από εκείνο το άλμπουμ, Mountain at My Gates.

Mountain at my gates, οι Falls από το τέταρτο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησαν σήμερα το 2015, το What Went Down. Οι Falls βέβαια του Γιάννη Φιλιππάκη, ελληνικής καταγωγής. Ένα σχήμα από το Oxford που μας έχει χαρίσει σπουδαία άλμπουμ. Φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος, άλλαξα γνώμη, δεν θα παίξω το άλλο από το παρελθόν, το single θα το παίξουμε τη δεύτερη ώρα και θα σας πω ποιο είναι που κυκλοφόρησαν σήμερα, ένα σπουδαίο κομμάτι. Πάρα πολύ γνωστό. Και να κλείσουμε με, με το καινούργιο κομμάτι Johnny Marr. Ένα κομμάτι που παίξαμε και στην αρχή της εβδομάδας, το It's Time, που με τις κιθάρες του θυμίζει πολύ την περίοδο των Smiths. 2 Οκτωβρίου το νέο άλμπουμ του Johnny Marr, το The Age of Everything, έτσι είναι ο τίτλος του. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με αυτόν και επιστρέφουμε εδώ στη δεύτερη ώρα. Μείνετε στη Rock Zone, στο κανάλι 1, 90,4. Επιστρέφω σε πολύ λίγο. We'll be right back.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. The Rock Zone.

στους πολύ ιδιαίτερους, όπως πάντα, Stereolab. Ανοίξαμε τη δεύτερη ώρα, Captain Easy Chord, από το άλμπουμ τους πίσω το 2001, έβδομο στούντιο άλμπουμ, το Sound Dust, που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα. Stereolab με πολύ φανατικό κοινό, βέβαια, εδώ στην Ελλάδα. 5 λεπτά μετά τις 6, δεύτερη ώρα, κανάλι 1 στους 90,4. Καλησπέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, είμαστε μαζί από τις 5. Στο γνωστό ραντεβού εδώ μέχρι τις 7, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στη Ροκζόνη. Που σιγά σιγά μαζεύεται. Επιστρέψαμε αυτή την εβδομάδα εμείς, ο Δημήτρης Αδωνόπουλος, ο Νίκος Ξανθάκος. Τον ακούσατε την Τετάρτη σε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στην Dolly Parton. Θα είναι μαζί σας και αμέσως μετά, 7 με 9. Λοιπόν, προχωράμε εδώ στη δεύτερη ώρα, αφού δώσω και τις τρόπους επικοινωνίας, μέσω Viber 6951-904-904 τα μηνύματά σας εκεί και 210-4224-441-6 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Ένα από τα σπουδαιότερα, θα μπορούσαν πολλοί να πούνε ότι είναι και το σήμα κατά δεθέν, κομμάτι των Depeche Mode, είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα από το θρυλικό Violator, το Personal Jesus, που έπαιζε πάρα πολύ σε heavy rotation τα χρόνια του εκεί στις αρχές δεκαετίας των 90, το 89 και των 90, στο MTV. Το περιοδικό Rolling Stone το 2004 το είχε στην λίστα του με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, και το περιοδικό Q το 2006 το είχε βάλει στα 100 καλύτερα τραγούδια ever. 28 Αυγούστου 1989 ήταν όταν κυκλοφόρησε το single Personal Jesus.

Radio Nowhere. Ο Springsteen, ένα σίγγλ που είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα το 2007 και του χάρισε και το βραβείο Grammy για το καλύτερο ροκ τραγούδι εκείνη την χρονιά. Από το άλμπουμ του Magic προηγουμένως, το θρυλικό, συγγνώμη, Personal Jesus, τον Depeche Mode, που είχε κυκλοφορήσει και αυτό σαν σήμερα το 1989. 35 χρόνια συμπλήρωσε το άλμπουμ, το θρυλικό άλμπουμ 10, το πρώτο άλμπουμ των Pearl Jam, εχθές, και θα υπάρξει μια επανακυκλοφορία του άλμπουμ. Έχει προγραμματιστεί για τις 27 του Νοέμβρη, με την ιδιαιτερότητα ότι συνοδεύεται από μια ζωντανή ηχογράφηση που οι Pearl Jam είχαν παίξει ολόκληρο το άλμπουμ από την αρχή μέχρι το τέλος. Μην νομίζετε αυτό συμβαίνει συχνά. Έχει συμβεί δύο φορές στην ιστορία. Η μία από αυτές θα συνοδεύει την επανακυκλοφορία για τα 35 χρόνια αυτού του σπουδαίου πρώτου άλμπουμ. Θα είναι η συναυλία του 2016, 29 Απριλίου είχε γίνει, στο Wells Fargo της Φιλαδέλφειας. Η άλλη ήταν στο Μόναχο, που το είχαν παίξει όλο το άλμπουμ εξ ολοκλήρου ζωντανά.

Do It Again, 1968, οι Beach Boys, σαν σήμερα τα νούμερο 1 στην Βρετανία, με το κομμάτι αυτό του Brian Wilson και Mike Love. Δεύτερο και τελευταίο στην ιστορία των, των Beach Boys στην Βρετανία. Νούμερο 20 στην Αμερική, μέχρι εκεί έφτασε αυτό το κομμάτι. Όλα αυτά το 1968 σαν σήμερα, την ίδια μέρα, την ίδια χρονιά, η Simon & Garfunkel ξεκίναγα ένα σερί 5 ολόκληρων εβδομάδων στο νούμερο 1 της Βρετανίας με το σπουδαίο τους άλμπουμ Bookends, τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους που είχε τα σπουδαία America, Mrs. Robinson, αλλά και το A Hazy Shade of Winter.

Hazy Shade of Winter, ένα από τα πολύ καλά τραγούδια των Simon Garfunkel. Αργότερα και οι Bangles έκαναν μια εξαιρετική διασκευή με αυτό. Τους θυμηθήκαμε γιατί το 1968, σαν σήμερα, ξεκίνηκαν ένα σερί 4 εβδομάδων στο νούμερο 1 της Βρετανίας με το άλμπουμ τους Bookends, από όπου και αυτό το κομμάτι. Φεύγουμε από τη δεκαετία του 60 και πάμε 10 χρόνια μετά στη δεκαετία του 70 για ένα σπουδαίο άλμπουμ, αυτό τον ντεμπούτο των Devaux. Q Are We Not Men? A We Are Devaux. Ένα άλμπουμ που ντεμπούτο που την παραγωγή έχει ο Brian Eno και ο David Bowie, και θα ακούσουμε την διασκευή στο Satisfaction από εκείνο το άλμπουμ.

Δύο διασκευές στη σειρά, προηγουμένως στην Τιβό από το ντεμπούτο τους με το Satisfaction και εδώ οι Stranglers με το Walk On By, με αφορμή τα γενέθλια σήμερα του Hugh Cornell που γίνεται 77 ετών, φωνή και κιθάρα των Stranglers από το 1974 μέχρι τη δεκαετία του 90. Πάμε για τη συνέχεια στον Alice Cooper. Μένουμε στη δεκαετία του 70. Σαν σήμερα το 1972 ήταν νούμερο 1 στην Βρετανία με το θρυλικό σίγγλ του «Schools Out».

Με τον Alice Cooper μπήκαμε στα τελευταία 10 λεπτά. Είμαστε στο 1972. Σαν σήμερα ο Alice Cooper με το School's Out, ένα από τα κλασικότερα τραγούδια του, τα πιο χαρακτηριστικά, ήταν νούμερο 1 στην Βρετανία. Ένα κομμάτι που εμπνεύστηκε όταν τον ρώτησαν τις πιο ευτυχισμένες του στιγμές και είπε ότι ήταν μία, λέει, μετά το πρωινό των Χριστουγέννων και τα 3 τελευταία λεπτά της τελευταίας μέρας στο σχολείο. Μένουμε στη δεκαετία του 70 και πάμε 3 χρόνια μετά για ένα εμβληματικό κομμάτι των Aerosmith, το Walk This Way. Αφού το 45 κυκλοφορούσε σαν σήμερα 28 Αυγούστου του 1975 από το άλμπουμ του Toys in the Attic. Ένα κομμάτι που θα τους βοήθαγε πολύ και τη δεκαετία του 80 να έρθουν και πάλι στο προσκήνιο όταν έγινε διασκευή παρέα με τους Run DMC στην θρυλική εκτέλεσή του. Ένα πάντρεμα του hard rock και της rap. Εμείς θα ακούσουμε βέβαια εδώ την πρώτη εκτέλεση από το άλμπουμ Toys in the Attic.

Με τους Aerosmith και το Walk This Way, ένα single, το single τους που κυκλοφόρησαν σήμερα το 1995, φτάσαμε πολύ κοντά στο τέλος. Θα κλείσουμε με hard rock και μια παράξενη είδηση. Η Bon Jovi με το Living on a Prayer, τη μεγάλη επιτυχία της δεκαετίας του 80, επέστρεψαν μετά από 39 χρόνια στα 200 καλύτερα τραγούδια στην Αμερική. Στη θέση 197, ίσα-ίσα που μπήκαν μέσα, βέβαια αυτό είναι τεράστια επιτυχία. Ίσως με αφορμή βέβαια την επανακυκλοφορία, τη συμπλήρωση 40 χρόνων και την επανακυκλοφορία του Slippery When Wet, το οποίο κυκλοφόρησε στις 18 Αυγούστου. Μπορεί βέβαια να έχει βάλει και το χεράκι του το TikTok από ό,τι διαβάζω εδώ, καθώς η πλατφόρμα αρκετά συχνά στα καινούργια, φέρνει στη νέα γενιά κομμάτια από το παρελθόν και έτσι αυτά μπορεί και να μπουν ακόμα και στα 200 καλύτερα. Επέστρεψαν λοιπόν με αυτή την κομματάρα από την δεκαετία του 80 η Bon Jovi στο Billboard, στα 200 καλύτερα. Έτσι θα κλείσουμε σήμερα, Living on a Prayer. Και δίνουμε σκητάλη στον Νίκο Ξανθάκο για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στη Rock Zone. Εμείς ραντεβού τη Δευτέρα πια, λίγο μετά τις 5. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και ένα όμορφο βράδυ απόψε με την ωραία Πανσέληνο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

with one.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.